0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Γύρνα.
5: Δεξιά. Music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητα ραδιοφώνων ενώ περιμένει την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Γύρνα.
3: Δεξιά.
4: Music.

0: θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892. Come on in.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Λεφταρά. Θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλεφταρά app και ησύχασες.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γύρνα. Δεξιά.
10: Music.

0: Music 892. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 20.

0: παγωτά στά μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε!
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ!
9: Σχολείο Μουστάκας!
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
10: Γύρνα, δεξιά,
11: Music
10: 892.

0: Music 892.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση. Να δω.

0: σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις. Τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Γύρνα δεξιά.

0: Music 892.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma. Να δω.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Ντοσιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολεία, Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολεία, Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Έχουμε ξεφύγει.
3: Δεν βρήκα κουκούλεν, βρήκα σακούλεν. Ελευθερία,
4: Εμένα μ' αρέσει κάπως αυτό,
2: Θα σου πήγαινε να πεις και σε μια σειρά στο Vikings, έτσι.
4: Δεν θα μου πήγαινε.
2: Να κάνεις μια μάγισσα, ναι.
4: Τη μάγισσα. Λέγε.
3: Δεν βρήκα κουκούλεν.
4: Παιδιά, μιας και ξεκινάει, τώρα συνευριάζει αυτή η λέξη, αλλά θα την πω. Ξεκινάει σε ζώο.
2: Έχεις ρούνους, έχεις ρούνους.
4: Ρούνους, τι είναι η ρούνη.
2: Το
4: όνομα.
3: Ρε Μαρία, για όνομα του Θεού.
4: Τι είναι, ρε παιδιά, η ρούνη.
2: Τα σύμβολα αυτά τα σκανδιναβικά.
4: Α, ρούνη λέγονται. Ναι, ξέρω, ρούνη. Εντάξει, συγγνώμη που κάθε μέρα λέμε για τους ρούνους.
3: Όχι, αλλά ασχολείσαι με αυτά γι' αυτό.
4: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να τα ξέρω κιόλα.
2: Ναι,
4: ναι, τι, γιατί να έχω.
2: Τελείωνε, ρωτάω. Ξέρω εγώ με τόσα πράγματα.
3: Είναι από τον Κωνσταντίνο και λες και μου έρχεται ο κατακουσινός με τη σακούλα στο κεφάλι, ρε.
2: Πάμε.
4: Έλα, ωραίο είναι όμως. Θα μιλήσω, παιδιά, επειδή ξεκινάει η σεζόν. Για τη σημερινή μέρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική ενεργειακά και γενικότερα τις ενεργειακές μέρες, τις σημαντικές, θα τις επισημαίνω.
3: Μπράβο.
4: Έτσι.
2: Ρε η Μαρία, να σου πω κάτι. Η Μαρία, παιδιά, μας έχει φέρει κάτι πολύ ωραίο κρύσταλλο σήμερα, κάτι πέτρες.
3: Α, ναι. Αμέ, έφυξες, Μαρία.
4: Ναι.
2: Από αμέ ξεκινάει. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
4: Είναι για προστασία.
2: Και ρωτάω τη Μαρία, μας έφερε κάτι ωραίες πετρούλες, παιδιά, σαν γυαλί. Είναι κάτι πέτρινες. Η Μαρία είναι όντως ψυχοπαθής, δεν τα λέει για πλάκα όλα αυτά που λέει.
4: Και, όχι, νωρίτερα.
2: Λέω ρε Μαρία, τη λέω να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα μου έφερε αμέθιστο.
4: Όχι, αμέθιστο σας έφερα.
3: Σε όλους.
4: Για να μην τσακωθείτε μεταξύ σας.
2: Ωραία. Και τη λέω εσύ, Μαρία, ασχολείσαι με αυτές τις

0: πέτρες με τα μαγιολί και αυτά τα όλα. Λέω, αν κάνανε δουλειά, δεν θα έχεις δει κάποια διαφορά στη ζωή σου. Δηλαδή, κοίτα τη ζωή σου πώς είναι. Δηλαδή, κοίτα...
1: Πώς είναι, ρε, σε φάνη η ζωή μου.
0: Εντάξει, ρε, η Μαρία, αν έπιανε. Καλά, αν έπιανε κάτι από όλα αυτά, ρε Μαρία, έτσι θα σου να.
1: Γιατί, τι έχω
2: κάνει. Έχει το παιδάκι τη, έχει την οικογένειά τη.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει, ωραία, ναι. Ωραία.
1: Όχι, θέλω να μου πει τι έχω.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι, Μαρία.
1: Θέλω να το εντοπίσω.
0: Όταν σου λέει κάποιο. Είναι απολύψε εδώ, ότι μια χαρά είσαι.
1: Ναι, είναι, γι' αυτό το λέω.
0: Όταν σου λένε μια χαρά είσαι, δεν είσαι μια χαρά. Λέγε.
1: Δεν είσαι μια χαρά, λέει.
0: Προχωρά.
2: Πώ, παιδί μου, μια χαρά είσαι.
1: Ναι, καλέ.
0: Ειδικά μα σου πει κιόλα, μην τον ακού, μια χαρά είσαι, εκεί δεν έχει πρόβλημα σίγουρα.
1: Ναι, μα έχει πει χειρότερα σε αυτόν, οπότε γι' αυτό μου το λέει και εμένα, φαντάζομαι.
2: Λέγε μια χαρά.
0: Ή μην τον ακούς. Άμα σου πει και μην τον ακούς, καλά.
2: Αυτό το είπα. Ναι. Για ποιο λόγο να σε ακούσει.
1: Έλα, εσύ με βλέπεις ότι ήρθα τόσο χάλια.
0: Όχι, ήσουν όχι. Πριν χάλια, ναι. Λέγε.
2: Μην τον ακούς καθόλου.
1: Δεν με έχει ανανεώσει λίγο το καλοκαίρι.
0: Φαίνεται το κακό σου, είναι τοξικός, λέγε.
1: Δεν με έχει ανανεώσει λίγο το καλοκαίρι.
0: Βέβαια, και φαίνεται και σε μεδερμίδα σου.
1: Α, είμαι ακόμα μαυρισμένη. Τέλος πάντων, 7 Σεπτεμβρίου, παιδιά, σήμερα είναι μία μέρα πριν ανοίξει ο καινούριος κύκλος. Τι έχουμε στις 11?
0: Τι έχουμε στις 11, το Άγιο...
1: Νέα Σελήνη.
2: Και live στα Burger King.
1: Και live στα... Μπράβο.
0: Συγγνώμη, βάλαμε live στα Burger King μαζί με Νέα Σελήνη. Καλά θα γίνει εκεί πέρα.
1: Πολύ σημαντική μέρα κι αυτή.
0: Θα φάω και τα καρσόνια, λέγε.
1: Λοιπόν, η σημερινή μέρα, παιδιά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί είναι λίγες μέρες πριν τη Νέα Σελήνη και είναι μέρα που ξεκινάνε τα ξεκαθαρίσματα για να έρθει κάτι που θα μείνει, που θα είναι πιο δυνατό.
0: Σημαντική μέρα, όπως λέει και ο Γιάννης, είναι 11 του Σεπτεμβρίου. Ανοίγουν τα σχολεία. Να ηρεμήσουμε.
2: Έπεσαν ήδη.
0: 11 έχει. Έχει, ναι, δυστυχώς 11 πέφτει Παρασκευή και είναι αγιασμός μόνο. Άρα ναι. Από τις 13 πες. 11, 12, 13, 14.
1: 14 ναι, ναι, ναι, ναι. Ανοίγουν. Το σημερινό ενδιαφέρον της ημέρας είναι ότι γιατί να ρωτήσω τον εαυτό σας, παιδί, γιατί κάτι σας άγγιξε τόσο.
0: Τι.
1: Κάτι, ρε παιδί μου, που σου έχει αγγίξει, κάτι που σε απασχολεί, κάτι που σε έχει προβληματίσει τον τελευταίο καιρό. Αριθμολογικά και μόνο θα σας πω. 7. Ενάτου το 2026. Ποιος αριθμός βγαίνει στο σύνολο?
0: Δεν μ' αρέσει σοβαρά τώρα. Είναι πιθανό να ξέρω ποιος βγαίνει.
1: 8. Θα σου το πω εγώ, το έχω υπολογίσει.
0: Πώς γίνεται να
2: βγει αυτό στο σύνολο?
1: 7 και 9 και 2 και 0 και 2 και 6.
0: Αααααα. Πες το ρε διάολε.
2: Βγαίνει 28.
1: Βγαίνει 26, Δημήτρη.
2: Ναι.
1: 7 και 9 και 2 και 0 και 2 και 6.
0: 8 μαύρο.
2: Άρα 26.
1: 6 και 2.
0: Τζοκαδόρε. 8 μαύρο. Πόσο κάνει 4 και 5 και 2 μείον 3 ο τζοκαδόρε. 8 μαύρο. Βουαζόν. Πες μου ότι είσαι τζοκαδόρε χωρίς να το πεις. Πες μου πόσο κάνει 6 και 2. 8 μαύρο.
2: 0 και γύρω.
0: 2 μείον 2. 0. Ο άρρωστο. Βάζει χρώμα στα νούμερα. Ο έχω γυρίσει από την Πάρνηθα μόλις τώρα και σας ακούω σε ρί. Το λάμπρο.
1: 6 και 2, 8. Τι είναι το 8, παιδιά, εκτός από αυτό που είπε 8 μαύρο?
2: Τι είναι?
0: Σιγά.
1: Δύναμη. Ψηλά. Αποτέλεσμα.
0: Πρώτη τριάδα. 26 κόκκινο.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Εγώ να μιλήσω, ναι.
1: Είναι ο αριθμός.
2: Μαύρο δεν είναι το 26, παιδιά.
1: Γιατί να είναι μαύρο το 26?
2: Όχι, επειδή είναι κόκκινο άλλο.
0: Στη ρουλέτα, τι έρ.
2: Μαύρο είναι το 26.
0: Λέγε, μωρέ.
1: Ότι εγώ μιλάω για τα ενεργειακά και μου έχετε πάει στη ρουλέτα.
0: Ότι ετοιμάσαι ότι είναι το μαύρο το 26 μαύρο.
2: Γιατί πλέον 27 που είναι κόκκινο, δε.
0: Όλοι άρρωστοι είναι.
1: Α, είχε πάει και έπαιζε τώρα.
2: Πού καλέ πήγα και
0: έπαιζε. Από εκεί ήρθε.
1: Στο καζίνο δεν είχε πάει.
2: Πότε καλέ, δεν πήγα, όχι.
1: Πού πήγε διακοπέ σου. Δεν πήγα στα καζίνο.
0: Εντάξει, είναι όλοι τζογάδε. Αυτά είναι στο ίδιο τόξο λέει εδώ πέρα Δημήτρη. Λοιπόν, Μαρία, προχώρα να σοβαρευτούμε τώρα.
1: Παιδιά, εγώ σοβαρά τα λέω.
0: Τι σοβαρά τώρα, μας έχεις...
1: Λοιπόν, το 8 είναι ο αριθμός της αυθονίας. Χρήμα, εργασία, προσωπική ισχύ. Έχει πάρα πολύ δύναμη το 8.
2: Έχει γείτονα το 11.
1: Τι έχει?
2: Τίποτα.
1: Το έντονα το 11.
2: Γείτονα το 11.
0: Μιλάει για τη ρουλέτα μου τώρα.
1: Α, ναι, ναι, δεν δε ξέρω από τη ναι. Ρουλέτα, παιδιά. Εγώ δεν μ' αρέσει να παίζω.
0: Παίζει τετράδα γειτονικά,
1: Να κι ο άλλος. Τα άλλα ποια είναι, 8-11, ποια είναι τα γειτονικά.
2: Όλα τα νούμερα. Του
0: 3-12, πατέρα μου. 3-4, 12, 15 και 11. Του μαθαίνω για να τα μαθαίνουν κάπως έτσι. Λοιπόν, παιδιά, σταματήστε, παιδιά. Καλή πλάκα μακριά από τα γεωργάνα. 23, 10, 5, 8 και 11.
1: Εντάξει, οκ. Ο ένα χαιρετός από τον άλλον. Το 7 είναι ο ρυθμός εσωτερικής αναζήτησης. Το έχουμε πει. Το 9 συμβολίζει την ολοκλήρωση και το κλείσιμο κεφαλαίων, πάμε σε άλλα. Και το 8 έρχεται σαν να λέει που είναι τη αυθονία. Ωραία, τώρα που κατάλαβε.
0: Χωρί να θέλω να σου γυρίσω την πληγή. Αγαπημένο νούμερο πάνω στη ρουλέτα, πάνω στη τζόχα.
2: Δεν παίζω.
1: Δεν παίζει, αλλά.
2: Δεν έχω ένα. Όχι, τι.
1: Δεν παίζω.
0: και δεν έχω ένα μόνο νούμερο.
1: Δηλαδή, άμα έπαιζε,
0: λοιπόν, δεν παίζω. Και δεν έχω μόνο ένα νούμερο. Λοιπόν, εσύ που δεν παίζεις.
2: Ναι.
0: Και δεν έχεις ένα νούμερο. Λέμε, αν χρειαστεί και σου επιβάλλει κάτι.
2: Αν χρειαστεί, θα είχα τρία.
0: Ναι, για να τα ακούσω.
1: Το τρία.
0: Ναι.
2: Όχι, ρε Μαρία.
0: Ναι.
2: Το ζερό.
0: Ζερό.
1: Ναι.
0: Ζερό το. Πώς το λένε, το καλιάζεις με κάποιο άλλο μαζί.
2: Το ξέρω. Πάμε γείτονες, άμα δεν αλλά όχι.
0: Ζερό.
2: Ζερό.
0: Ναι.
2: Το 11.
0: Το ζερό και δεν το λες. Δηλαδή, για ποιο λόγο ο Καζινάκης πρέπει το 0 να το πει ζερό.
2: Αφού έτσι το λένε. Και εγώ και εγώ έτσι το λέω.
0: Ναι.
2: Το 11.
0: 11. Είναι το άτομο το 11, το βλέπεις.
2: Είναι, ναι. Και το 36.
0: Αγαπημένο.
2: 36.
0: Σκέφτομαι κανένα πρωινό. Θα έχει πάει για τρέξη προ την πάρτιδα και θα γυρνάει ο Δημήτρης Ξεβράκωτος. Θα βλέπει ο Δημήτρης με ένα σόβρακο να κάνει το στόχο. Λοιπόν, Μίτσο, δεν είναι σωστά νούμερα.
2: Για μακριά από αυτό.
0: Μακριά από αυτό.
1: Ναι, μακριά από αυτό.
0: Πάμε.
1: Τώρα, ουσιαστικά είναι, δεν είναι μόνο τι θέλω από την ημέρα αυτή, είναι τι είμαι διατεθειμένος να διεκδικήσω. Οπότε, να ξέρετε, δεν θα την ελέγξετε τη σημερινή μέρα. Είναι μέρα που χρειάζεται παρατήρηση να έχετε και θα σας πω και ένα τελετουργικό για να κάνετε, για να δείτε.
0: Ωραία και αυτό.
1: Ποιο,
0: τετράδα, 23, 26, 22, 25.
2: Το συμπαθώ το 22 καθόλου.
0: Ναι,
2: δεν
0: εκεί το
2: βάζει
0: σταυρό απάνω.
2: Τα συγχαίνω, 22, 25 τα συγχαίνω.
1: Δεν βγαίνω.
2: Τα συγχαίνω, τα συγχαίνω. Δεν θέλω το
0: άλλο. Είναι που δεν παίζει γι' αυτό.
1: Ρίζει Δημήτρη.
2: Δεν παίζω.
1: Δεν παίζει. Απλά διαβάζει αυτό.
0: Του αρέσει να διαβάζει την τσόχο Δημήτρης, δηλαδή γενικά, λέγει η Μαρία.
1: Λοιπόν παιδιά, το τελετουργικό, γιατί θέλουμε να δούμε τι χρειάζεται να αφήσουμε. Δείτε ποιος εμφανίζεται σήμερα, τι συζήτηση θα ανοίξει, ποια σκέψη επιστρέφει, τι θα ακούσετε τυχαία, τι σας κάνει να πείτε γενικά ότι αυτό ήταν περίεργο. Και τις συγχρονικότητες, δώστε μια βάση στις συγχρονικότητες, χωρίς να προσπαθήσετε να τις εξηγήσετε. Πάμε λοιπόν τώρα στο τελετουργικό, τι χρειάζεσαι.
0: Εδώ θέλουμε.
1: Ένα χαρτί. Ένα στυλό, ένα ποτήρι νερό, ένα κερί και φυσικά 7 λεπτά απόλυτης ησυχίας, μιας και είμαστε στον αριθμό 7.
0: 28, 29, ναι. Με κάλυψη το 7.
1: 28, 29, με κάλυψη το 7.
0: Ο Δημήτρης και...
1: ναι, ναι, να σου πω κάτι, 28, 29, άμα το δούμε και ενεργειακά, 28, 8 και 2, 10. 29.
2: Μαρέτσα, άμα το πα, έτσι πρέπει να παίξει όλο και τα 36.
0: Λάμπρος, δηλαδή είναι... Για το 7 λέει ο Λάμπρος, καλά τα λες. Λέει, είναι τρύπα το 7.
2: Ας πούμε και το 7, πολλοί το έχουν. Εγώ δεν το
0: έλα, προχωράει, παιδιά. Μαρία, να τελειώσει. Μαρία, σταματήστε να με βλακίσει τώρα.
1: Όχι, εγώ πάω να σα πω και ενεργειακά με τα νούμερα που λέτε τώρα.
2: Σήμερα είναι το 8, δηλαδή.
1: Όχι, ρε. Ρε Δημήτρη, το βλέπει το Δημήτρη.
0: Πάνω στη ρουλέτα στο 8, ρε, ολόκληρο.
1: Το 7 είναι σήμερα. Το 7 είναι και έντονη μέρα και η 11η Σεπτεμβρίου. Πάρα πολύ έντονη που ανοίγει και η Σελήνη. Κλείνετε κινητό, τηλεόραση, φώτο, οτιδήποτε. Θέλω να έχετε ησυχία. Ανάβετε το κερί, καθέστε απέναντί του. Για 7 λεπτά, βάλτε χρονόμετρο, βάλτε ό,τι θέλετε. Δεν κάνετε τίποτα. Ούτε γράφετε, ούτε διαλογίζεστε. Προσέξτε, γιατί κάθε φορά σας λέω διαλογιστείτε. Ούτε διαλογίζεστε. Απλά τι κάνετε, Φάνη? Παρατηρείτε.
0: Μπράβο.
1: Και γράφετε σε ένα χαρτί. Τι δεν θέλω να περάσει μαζί μου στην επόμενη πόρτα. Μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι φόβος, μπορεί να είναι συνέστημα, μπορεί να είναι κατάσταση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Θα τα γράψεις αυτά. 7 πράγματα, έτσι. Και τώρα διπλώνετε το χαρτί 3 φορές, το βάζετε κάτω από το ποτήρι με το νερό.
0: Ωραία.
1: Αφήνετε στην άκρη το νερό και λέτε δυνατά.
3: Από τους διαολισμένους.
2: Έλεος.
1: Αυτό που τελείωσε δεν χρειάζεται να το κουβαλήσω για να θυμάμαι ποιος ήμουν. Ξέρω πολύ καλά ποιος είμαι.
2: Ωραίο, Μαρία. Μπράβο.
0: Μαρία, τώρα κάτσε. Όπα. Και τώρα έκανε και με αυτή την παθιάρικη διαφημιστική φωνή, Μαρία. Για λέγε.
1: Το είπα πολύ σοβαρά.
0: Ναι.
1: Το αφήνετε εκεί, παιδιά, όλη νύχτα. Το νερό, να ξέρετε, είναι σύμβολο. Είναι η κάθαρση, είναι.
0: Ναι, η Μαρία με τρελαίνει, γιατί έχει πιάσει. Επειδή ασχολείται με όλα αυτά τα ενεργειακά, η Μαρία στα χαρακτηριστικά της είναι, είσαι ξανθιά, έχει σκανδιναβικά χαρακτηριστικά,
1: ναι.
0: Και ντύνεσαι πάρα πολύ. Δεν θα το πω τώρα με. Η ενδυμασία σου είναι Ρωμά.
1: Γιατί είσαι.
0: Δεν το λέω και αστείο. Είσαι Ρωμά, τσιγκάνικο. Μα η διαφορά. Είσαι τσιγκάνικο ντύσιμο.
1: Συγγνώμη, γιατί πού. Τώρα το τσιγκάνικο που το είσαι.
0: Μα για καλό το λέω, παιδιά. Δεν το είπα τώρα προσβλητικά. Το λέω για καλό. Είσαι. Παιδιά, να ανεβάσω φωτογραφία σου τέτοιο. Είσαι. Ναι.
1: Φοράω μία έτσι καλοκαιρινή φουστίτσα.
0: Ρίση, γελάει όλο. Μητσο, ρε,
1: παιδί μου. Γιατί γελάς.
0: Πράγματι, γιατί.
1: Δηλαδή, σου φαίνεται τόσο αστείο.
0: Παιδιά, άκουσα. Επειδή έχουμε και πάρει, έχω και πολλού φίλου Ρωμά. Οι Ρωμά φοράνε αυτά τα έντονα χρώματα, του μεγάλου κρίκου. Δηλαδή, λέμε, ρε, παιδί μου, ότι σε γέννησε μάνα τσιγκάνα. Ποιο έπαιζε το τέτοιο.
1: Ρίση, και οι μποέμισε φοράνε τέτοια πράγματα.
0: Από εκεί είναι, από το τσιγκάνικο είναι, βέβαια, ναι. Είσαι τέτοιο.
1: Εντάξει, εγώ είμαι glam rock.
0: Ναι, είναι. Τι είσαι?
1: Είμαι glam rock.
2: Ναι. Glam rock.
1: Ναι, έχω και rock στοιχεία πάνω μου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το βλέπετε?
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι, όχι η Μαρία, δεν είναι μπόχο, είναι τσιγκαναριό που λέμε. Με την καλή έννοια.
1: Με την καλή έννοια.
2: Ακούγεται κακό, ρε παιδιά.
1: Ρε παιδιά. Το τσιγκαναριό.
0: Παιδιά, το ότι αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον έχουν στυλ, Μαρία, δικό τους. Δεν, είναι, δεν το κλέβουν από.
1: Κλέβω εγώ το στυλ. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν φοράω ποτέ αυτό που είναι στη μόδα.
0: Ναι.
1: Δεν ακολουθώ τη μόδα,
0: ναι,
1: ακολουθώ
0: ναι.
1: το δικό μου στυλ.
0: Μπράβο. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Είσαι, ναι, σκανδιναβο-ρωμά θα το λέγα αυτό. Είναι γκλαμ Σαββιλόπουλε.
2: Μαρία, πώς νιώθεις πρώτη κομπή?
1: Εσύ, Δημήτρη μου, γελάς όμως.
2: Μαρία μου, και εσύ γέλαγες τα προηγούμενα.
1: Θέλεις τίποτα?
0: Σοβαρά, είναι Σαββιλογκλάμα.
1: Γελάτε, περνάτε καλά, ε!
0: Εσύ, όντως,
1: άμα μπορούσατε να εκτιμήσετε το στυλ εδώ μέσα.
0: Ρίση, Μαρία,
1: θα ήμασταν πολύ
0: το
1: καλά.
0: Το ότι βγάλαμε μια ονομασία στον τίσιμο είναι Σαββίλο Γκλάμ. Εντάξει, δεν είναι αυτό, λέγε.
1: Σαββίλο Γκλάμ.
0: Έχει τελείωσε.
1: Όχι, δεν ολοκλήρωσα.
0: Ναι, ωραία, πάμε.
1: Τίποτα δεν είπα. Θα γράψεις ένα καινούριο χαρτί, μόνο μία πρόταση. Στον καινούριο κύκλο επιλέγω να δώσω την ενέργειά μου σε και βρείτε εσείς αυτό που θέλετε, έτσι. Ένα πράγμα, όχι επτά, εδώ πέρα ένα πράγμα. Γενικότερα θα σηκωθείτε την επόμενη μέρα και θα δείτε τι έχει αλλάξει. Κάντε το αυτό σήμερα και αύριο αρχίστε να παρατηρείτε. Γιατί μπορεί το καινούριο παιδί να μην αργεί. Μπορεί να περιμένει να του κάνεις χώρο. Γιατί έχουμε πει, για να έρθει το καινούριο πρέπει να διώχνουμε κάτι παλιό. Όπως και με τα ρούχα, καλή ώρα.
2: Σωστό.
1: Για να έρθουν καινούρια ρούχα, διώξτε τα παλιά. Τελείωσε.
0: Πολλά μηνύματα έρχονται.
1: Και δεν τα βλέπω. Και να σου κάτι. Με βρίζουνε με τον τίσιμο.
2: Όχι.
0: Σαββιλογκούτσι και τα λοιπά. Λοιπόν. Κουνάβια.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle για πρώτη φορά στο Playground του 60. Για πρώτη φορά στο ίδιο stage η αγαπημένη του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Table Dot. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Full Circle στο Playground του 60. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα. Ένα γιορτή. Καλή σχολική χρονιά. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
0: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: βράδια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσω τις παλιοφωνάρες σας. Ποιον έχουμε στην γραμμή. Παρακαλώ, τώρα ξύπνησε η Μαρία.
2: Γιώργο παίρνω.
1: Έλα Μαράκι, πάμε, σάβιλο τελείως. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα Γιώργο.
3: Έλα,
1: Γιώργο, δύο Γιώργοι δεν έχουμε. Γιώργος, ποιο Γιώργος
2: είναι. Λευτέρης τώρα, Λευτέρη.
1: Πάμε Γιώργο, καλημέρα.
4: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγόρι μου, ηλικία από πού είσαι, επάγγελμα.
4: 34, Αθήνα, ιδιωτικός υπάλληλος.
1: Σε τι τομέα ιδιωτικός υπάλληλος?
4: Σε τυχερά παίγνια.
1: Σε τυχερά παίγνια! Να το. Έχουμε γνωριστεί.
4: Όχι, δεν έχουμε γνωριστεί.
1: Α, είσαι σε αντίπαλη εταιρεία, έτσι.
4: Ναι.
1: Μάλιστα. Γεια! Εδώ πέρα. Εδώ στηρίζουμε μόνο του χορηγού.
2: Πρώτο ακροατή.
3: Ναι, φίλε, αλλά δημοκρατία, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει. Εδώ στηρίζουμε μόνο του χορηγού. Λοιπόν, πάμε επόμενο, παρακαλώ. Παίξτε υπεύθυνα. Ναι. Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
1: Έλα, Άγγελε. Έλα, αγόρι μου. Όπα. Άγγελε, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Αγόρι μου, άκουσα φωνή. Από πού είσαι, τη δουλειά κάνει?
5: Αθήνα, νοσηλευτής είμαι. 38 χρονών.
1: 58, πήγε 58
2: λεπτά. 38.
1: Πώς πάει και ο κόσμος πεθαίνει.
5: Όλα καλά.
1: Ναι. Έχεις
2: παιδιά, ωραία κουβέντα κάνετε.
1: Μια ζωή. Γιατί ρε, εσύ.
2: Πώς πάει
1: αυτό.
2: Ο κόσμος, πεθαίνει μια χαρά.
1: Μια χαρά λίγο. Μια χαρά πεθαίνει ο κόσμος. Τι έκανα. Συγγνώμη που γεννιόμαστε και πεθαίνουμε. Έλα, φίλε, σε τι φάση είσαι, βάρδια είσαι τώρα, σε τι είσαι.
5: Όχι, είχα χθες ημέρα, πώς σήμερα.
1: Να σε έτσι κάτι, φίλε Γιώργο, τώρα σοβαρά τώρα, γιατί κάθε επάγγελμα έχει τα δικά του. Έτσι, τώρα, δηλαδή, κάθε επάγγελμα έχει τις δυσκολίες του και αυτά. Νοσηλευτής σε νοσοκομείο, είσαι σαν τραυματιοφορέα, σαν φροντιστής, σαν τι.
5: Νοσηλευτής, είμαι σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
1: Να κάνω μια ερώτηση εσύ τώρα. Πέρα από τα. Όχι το ευχάριστο κομμάτι της δουλειάς τώρα, όχι από το δυσάρεστο, του θανάτου και αυτά.
5: Ναι.
1: Πώς αντιμετωπίζεις το γυμνό? Εννοώ ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, τώρα μην παρεξηγηθώ τώρα, ότι εσύ, άσχετα την άρρωση
3: για αυτά, στρίπερο,
1: ότι ρε παιδί μου, κάτσε, ότι έχεις δει πολύ παπάρι στη ζωή σου.
5: Όλα συνήθεια είναι.
2: Συνήθεια.
1: Ναι, αυτό, μπορεί να έρθει ένας ωραίος άντρας, μια ωραία γυναίκα, χτύπα ξύλο, ότι έχεις πάρει κλάρο, έχεις δει τον άλλον, βλέπεις.
5: Ναι.
3: Ξυρίζεται κιόλας, έχεις ξυρίσει.
1: Μπορεί να ξυρίζεις κιόλας.
2: Γιατί το ρωτάτε.
5: Τα πάντα.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
3: Δηλαδή, έχεις ξυρίσει.
1: Εμένα το είχα κάνει την εγχείρηση. Λοιπόν, εγώ, φίλε, να πω για τα παιδιά, οι δουλειές είναι με στη ζωή όλα τώρα. Μην τα βλέπουμε και ντρεπόμαστε. Εμένα, όταν είχα πάει να κάνω την εγχείρηση στο πόδι που με ξυρίσανε πάνω, ήρθε ο άνθρωπος, είχε παρατσούκλι, ακούσα. Γιώργο.
5: Ναι, ακούω.
1: Μου έκανε και κλείσμα, τον λέγαμε κλείσμαν, ξέρεις. Και ήρθε και με ξύρισε μέχρι το ρηπαπά απάνω άντρας.
3: Ενώ σου ξυπνιός.
2: Εντάξει, πιο βολικό είναι αυτό.
5: Στους άντρες συνήθως άντρες πηγαίνουν και στις γυναίκες άμα υπάρχει διαθεσιμότητα.
1: Ναι, παιδιά, αυτά εμείς ζωή, αυτό μακριά από εμάς. Και εγώ, ρε φίλε, όμως, να κάνω μια ερώτηση, Γιώργο. Εγώ έκανα εγχείρηση στον Αστράγαλο πριν χρόνια.
5: Άγγελε,
1: για ποιο, τώρα έχεις και όνομα για νοσηλευτή, τώρα ρε αγόρι μου. Δηλαδή, είχαμε την κοινωνία μου τώρα. Άγγελο, και να είσαι νοσηλευτή. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
2: Εσύ Αστράγαλο έκανε, γιατί.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ρε, εσύ, Άγγελε, για ποιο λόγο με ξύρισε μέχρι το παπάρι απάνω ενώ έκανα εγχείρηση στον Αστράγαλο? Αριστερό πόδι.
3: Θέλω να πω,
1: εγώ.
3: Είχε ωρέξει.
1: Περίμενε λίγο, Άγγελε. Να εξηγήσουμε ότι ο Άγγελος είναι νοσηλευτής. Εγώ πριν πολλά χρόνια είχα κάνει μια εγχείρηση στο Αστράγαλο. Στο πόδι, κάτω σοβαρή εγχείρηση. Γιατί με ξύρισε μέχρι και μου ξύρισε και τα γεννητικά όργανα?
5: Εντάξει, γενικά χρειάζεται να υπάρχει ένα καθαρό πεδίο, ας πούμε, από τρίχες.
1: Κάτσε ρε φίλε, όχι ένα καθαρό πεδίο, Άγγελε, όχι ένα καθαρό πεδίο του Άρεος. για ποιο λόγο έφτασε μέχρι το παπάρι μου άλλος?
3: Μέχρι εκεί κάτω σου πήγαινε και σένα.
1: Ναι,
5: δεν υπήρχε λόγος για το σομπάνο, δεν υπήρχε λόγος.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Αυτό λέω εγώ, δεν υπήρχε λόγος.
3: Μόνο αν σου πέφτει ένα μέχρι τόσο κάτω.
2: Κούμπαγε το Αστράγαλο.
1: Όχι, ρε Μίτσο, δηλαδή δεν είναι.
2: Τι είναι, τράγος?
3: Δεν ξέρω, δεν σου πω.
1: Μίτσο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν αυτό το case. Τέλος πάντων. Anyway, περαστικά τώρα να είναι όλος ο κόσμος καλά και να ξυρίζεται. Πάμε να παίξουμε. Άγγελε, ποιο ζώο έχει. Αυτό το δεν υπήρχε λόγος για το σαπάνο, με στήχιωσε ρε. Ποιο ζώο είχε δακτυλικά αποτυπώματα, έχει δακτυλικά αποτυπώματα παρόμοια με τα ανθρώπινα, ώστε δύσκολα να ξεχωρίζουν με γυμνό μάτι? Το ρακούν, ο χιμπατζής, το κοάλα ή το πάντα?
5: Όχι μπατζής.
1: Αγόρι μου το πάντα. Το κοάλα. Το κοάλα έχει δαχτυλικά από
3: την πάντα. Ναι, όμω.
1: Γι' αυτό λέμε έχει πιαστεί πάνω από το αυτό μου σαν κοάλα.
6: Ποιο έχει πει αυτό.
1: Το λέμε. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ. Ρε το κύριε Δαδόνα,
3: ναι. Στεφανία, έχω Χριστέ μου.
1: Ναι.
3: Χριστέ μου, τι.
7: Καλημέρα.
1: Έλα, Στεφανία. Πού τώρα, και αυτό γυμνό τώρα. Στεφανία μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: Γεια, μου λείψετε.
1: Ναι, συγγνώμη που δεν ξέραμε. Να μην κάνουμε διακοπές για να σου κάνουμε παρέα. Συγγνώμη.
7: Μπορούσατε να με πάρετε μαζί σα όμω.
1: Ναι, σιγά-σιγά που είπαμε στο Αίγιο, μωρέ, που πήγαμε. Μόνο ο Δημήτρης πήγε στο Ταλίν. Δηλαδή, ο καλύτερος από εμάς πήγε διακοπές στο Ανατολικό Μπλοκ. Άσε με τώρα.
3: Καλά, ρε φάνηκε. Συγγνώμη, μια χαρά είναι το Ανατολικό Μπλοκ.
1: Λοιπόν, για λέγε, φιλενάδα, ηλικία, επάγγελμα.
7: Λοιπόν, είμαι 40.
1: Πήγε 40, σκυλέ.
7: Πήγα, παιδιά, πήγα.
1: Ναι, η καλύτερη ηλικία είναι.
7: 25, όμω, φάνη μου. Και νιώθω για 18.
2: Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Όπως ακούω, τους μοιάζει για 18 μοιάζει. Ναι, λέγε. Ναι.
7: Λοιπόν, και δουλεύω σε μια αρτοβιομηχανία.
1: Να σου πω εσύ, φιλενάδα, χωρίς πλάκα τώρα, να μιλήσουμε σοβαρά τώρα, έτσι, γιατί είσαι η δικιά μου. Τι διαφορές έχεις δει τώρα που είσαι 40 χρονών, θέλω να μου πεις ειλικρινά, μπορεί εξωτερικά επειδή μου να φαίνεσαι για 25, δεν αντιλέγω. Τι διαφορές, ειλικρινά, σαν γυναίκα, θέλω να μου πεις, έχεις δει εσύ, για να σου πω και εγώ τι βλέπω σαν άντρας.
7: Θα το πήγαινα λίγο στην προηγούμενη συζήτηση που είχατε.
1: Είσαι αξίριστη, ωραία, άλλο.
2: Όχι, δεν θέλει αυτό.
1: Τι εννοείς, τι.
2: Πες βρε εσύ.
1: Εξήγησέ μου.
3: Ποιο?
2: Σεξουαλικά μάλλον, δεν έχει την ίδια όρεξη εγώ από ό,τι κατάλαβα. Αυτό δεν θέλει να πεις.
7: Όχι, τώρα έχω περισσότερη όρεξη.
2: Μπράβο σου.
1: Για κάτσε να σημειώσω το τηλέφωνο.
3: Φάνη, συγκεντρώσου.
1: Όχι ρε παιδιά, δεν έχει να κάνει με τη σεξουαλική όρεξη. Παιδιά, αυτό με την ηλικία και την όρεξη είναι ψέμα. Μια χαρά όρεξη έχουμε. Εγώ λέω εσύ βιολογικά. Εγώ ας πούμε, Φερρυπίν. Ένα πρόβλημα που βλέπω, ειδικά με ένα 35, είναι δεν μπορώ το ξενέχτη, φιλενάδα. Εκεί το πήγαινα εγώ. Δηλαδή δεν μπορώ να ξενεχτήσω. Μ' ακούς, μωρί, είσαι εκεί. Ναι, μ' ακούσε
7: και εγώ. Εγώ σε ρίτο πάω, να ξέρετε.
2: Α, είναι νιάτο.
1: Ναι, μάλιστα.
7: Γι' αυτό σα λέω ότι νιώθω 18.
1: Στο κατούριμα, κατούριμα, δηλαδή εγώ παλιά κατουρούσα και πήγαινε ο πίδακας 20 μέτρα μακριά. Τώρα πάω κοντά στα παπούτσια.
3: Τώρα τι ρωτάς, Στεφανία,
2: Στεφανία, πού το. Έλατε.
1: Δεν,
2: τώρα,
1: μιλάω σαν γέρος. Δεν έχω πίεση στο κατούριμα, Στεφανία. Σου λέω τέτοια πράγματα, σου λέω καθημερινά, ρε παιδί μου. Σου λέω εγώ τώρα. Αντοχές, μια χαρά έχω κι εγώ τώρα. Δεν είναι ότι με έχει πάει, με έχει, έχω πεθάνει. Εννοώ η μέση μου. Η μέση μου με ενοχλεί πολύ πιο εύκολα. Μ' ακούσεις εκεί.
7: Αλήθεια, εγώ νιώθω πολύ καλύτερα.
1: Τρασαλμινάσες έχεις!
2: Έκανες εξετάσεις αίματος τώρα.
1: Ναι, τώρα έχω κάνει περιμένω τους και περιμένω να τους
2: μάνα. Είσαι ελεύθερη.
1: Είσαι ελεύθερη.
7: Ελεύθερη,
1: γι' αυτό έχεις ωρέξεις, μπορεί κάποια. Κλείστε τα. Άσε τώρα, είσαι εξωμανίστη εδώ πέρα, τάιστη. Να παίξει πρωί πρωί να μα πάρει τώρα. Άκου, μα γι' αυτό έτσι, άμα έχει μείνει νηστική του εδώ. Φυσικά, το λιοντάρι αν το έχει το κλουβί μέσα, πεινάει.
2: Τι τη είπε τη γυναίκα.
1: Μα μου πήρε εδώ πέρα και φύγανε σάλια σου κάτω. Εδώ βρήκε να βρει γάμπρο.
2: Μα η κοπέλα μια χαρά τα λέει.
1: Μια χαρά δεν την έτσι να σαρωπεί ξανά ήταν μπροστά μα, θα μα δάγκωνε αυτή.
2: Σιγά και εσύ.
1: Δεν την είδε.
3: Καλά να πάθει γιατί τη έλειψε έτσι. Δεν μου λείψε.
1: Λίγο βρικόλακα απάνω μαζί θα μα ρουφίξει.
2: Νικόλ,
1: εντάξει. Είστε για πανάγια, δεν την είδε τώρα αυτή. Ήταν επίφοβη.
2: Ήταν επίφοβη, λέει σιγά εσύ.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Και επίφοβη και αξίριστη.
8: Έλα φίλε.
1: Τι τραβάμε, δεν βλέπει. Τι γίνεται με τις δέλες, να μάθω το ξέρω. Μην δούνε ένα παγωτό κατευθείαν να το αρπάξουνε. Λοιπόν, ηλικία επάγγελμα, αδερφέ.
8: 35 είμαι, στον τουρισμό δουλεύω οδηγό, φίλε.
1: Τι γίνεται, πώς πήγαμε φέτος.
8: Θα σου έλεγα τώρα, λέμε στο ραδιόφωνο.
3: Τι χαλιά,
2: όντως.
1: Ναι.
8: Δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Εμείς δεν. Παιδιά, κοίταξε, αδερφέ, εμείς ενημερωνόμαστε τώρα από τα site. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι γίνεται πραγματικά στην πιάτσα έξω.
3: Τα site λέγανε πολύ καλά.
8: Τα ξεπλένια ήταν, Φάνη, δεν σου κάνουμε σε ένα αυτή. Δεν
1: λεφτά. Αυτό λέω. Έχει δίκιο αυτό που λέει ο φίλος. Ότι πλέον έχουμε τουρισμό, αλλά έρχονται πλεμπαίοι τουρίστες. Δηλαδή δεν έρχονται ο τουρίστας που θα κουμπίσει
2: το καλό.
1: Ναι, κατάλαβε. Δηλαδή το βλέπω και από φίλους μου στην εστίαση. Σου λέει έρχεται ένα Άγγλος οικογένεια και θα έρθει να πάρει μια μπύρα, μια σαλάτα και that's it. Και μοιραστείτε τα. Δηλαδή, εσύ θες τον άλλον να έρθει να τα κουμπίσετε. Καταλαβαίνετε.
2: Εννοείται, αυτό ναι, θέλει.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, αδερφέ. Είσαι έτοιμος. Ποια χώρα έχει περισσότερες πυραμίδες ακόμα και από την Αίγυπτο? Α, το Μεξικό. Β, το Περού. Γ, το Σουδάν. Ή Δ, το Ιράκ. Θα τα ξαναπώ άλλη μία. Μεξικό, Περού, Σουδάν, Ιράκ.
8: Από το Περού.
1: Ήταν το Σουδάν, φίλε. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Ευαγγελία.
1: Ευαγγελιό.
9: Γεια σας.
1: Όχι, και την Ευαγγελιά. Ευαγγελιό, και εσύ. Και εσύ, σαν την προηγούμενη τη φίλη, σε βλέπω και εσύ, είπα επιθετική πολύ. Ευαγγελιό.
9: Γεια σας.
1: Έλα, Ευαγγελιό μου, ηλικία, επάγγελμα.
9: 16 είμαι. 16.
3: Φάνη!
1: Γεια σου, Βαγγέλιο. Γεια σου, Βαγγέλιο. Πήγε σχολείο.
2: Κατάλαβες δηλαδή τώρα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι λίγο μαζεμένο.
1: Μα σας έχω πει, ρε παιδιά. Ρε εσύ. Ρε Βαγγελιό. Ρε Βαγγελίτσα μου. Βρε γλυκό μου παιδί. Δεν έχετε πεντόβολα. Δεν έχετε να παίξετε με αυτά τα. Πώς λέγονται τα.
2: Δεν έχουν πεντόβολα 16 χρονών.
1: Αυτά που παίρνει η κόρη μου. Πώς λέγονται τα. Butter squeeze. Πώς λέγονται.
3: Να πάει με φυλακή.
1: Τα doubling αυτά. Δεν έχετε να παίξετε. Τι παίζετε. Δεν έχει πίνει σε αυτήν την ηλικία. Τι κάνετε. Κουνάβια πρωί-πρωί άκουσε και εσύ. Τα πήγαινε να βάλει με τι φιλενάδε σου να παίξετε. Πώς το λένε. Να πάτσε ένα καφέ. Να ξέρω τι κάνετε.
2: Σωστό τώρα,
1: ναι, είσαι
3: αντάιστε.
1: Δεν έχει διάβασμα, δεν έχει διάβασμα. Πάει να το 16 χρόνο. Ποιο παιδί, καλά στα μυαλά. Ποιο κορίτσι ή αγόρι 16 χρονών ξυπνάει τέτοια ώρα.
2: Η Ευαγγελία που πήγε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Πήγε, άστο ρε, Ευαγγελιό μου τώρα. Πήγαινε εκεί πέρα, κοιμήσου, δες Netflix. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα να κάνει ωραία. Κουνάβια πρωί-πρωί. Παρακαλώ, ναι.
2: Παναγιώτη.
10: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα, τι κάνει.
10: Καλά, μια χαρά.
2: Ρώτα το κι αυτό.
1: Εσύ ήσασταν χωρισμένος, ακούγεται. Τι έγινε, δεν πήγες διακοπές.
10: Όχι, δουλειά εδώ, χαλαρά.
1: Χαλαρά, τι δουλειά.
10: Στο γυμναστήριο δουλεύω.
1: Αγόρι μου, έτσι. Να σου πω, είσαι γυμναστής. Κάτσε, περίμενε. Άσε λίγο να σε φανταστώ. Είσαι γυμναστής, ο οποίος έχει τελειώσει τεχνικό λύκειο στην Καλλιθέα. Δηλώνεις ότι είσαι γυμναστής και έχει ξεκινήσει να γυμνάζεις τα τελευταία 5 χρόνια.
10: Όχι, στα γραφεία δουλεύω στις συνδρομές.
3: Μέσα έπεσε, ρε Γιάννα.
1: Εσύ, ακούγεται αυτό, ακούγεται ότι βαριέται τώρα. Είναι αυτός, εσύ, να σου πω, σαν σώμα είσαι λαπάς ή είσαι κανονικό. Είσαι κανονικό
10: σαν. Κορμάρα έχω.
1: Κορμάρα έχεις, μόλι τρελά.
2: Εν τω μεταξύ, επειδή θα ξέρει, εσύ που έχεις και τους πόνους, λένε ότι τα βάρη κάνουν πάρα πολύ καλό στα οστά. Πρέπει να ξεκινήσεις.
1: Εγώ να πω στο φίλο, πω στο. Εγώ έχω βγει με μέμπλα στο αδερφέ, έχω βάλει όλες τις μάρκες απάνω μου. Σήκωνα το μικρό, ρε. Το μικρό τον έβαζα στον ώμο απάνω. Μία, δύο, τρία ζήλευε η μικρή, του έβαζα όλου απάνω. Πόσο σηκώνει πάγκο, φίλε.
10: 105.
3: 105!
2: Λέει με σιγουριά, εγώ το πιστεύω.
1: Αδερφέ, για να σηκώνεις πάγκο, άρση θανάτου, πώς θα σηκώνεις.
10: 80.
1: Αδερφέ, λες ψέματα.
2: Όχι, είναι και γρήγορος.
10: Αδερφέ, δεν κάνουμε τα πόδια. Τα πόδια δεν τα κάνουμε. Πάμε και
3: εσύ, άρση θανάτου 60 κάνω εγώ, αποκλείται. Λίγα είναι.
1: Αδερφέ, όχι, εντάξει, άρση θανάτου. Και μιλάς έναν άνθρωπο.
2: Εσύ πόσο κάνεις.
1: Άρση θανάτου.
2: Ναι.
1: 140.
3: Τι γάσα μας αφάνει, 140. Βρετσίκεν λέγκο.
1: Παιδιά, μην πω τώρα αυτό, 140.
3: Ξέρεις τι είναι η άρση θανάτου.
1: 140.
10: Όχι, πόσα κιλά είσαι.
1: Φίλε. Φίλε, δεν θέλω τώρα να σου πω. Καταλαβαίνω ότι σου φαίνεται περίεργο. 140. Το όχι τώρα, θέλω λίγο ζέσταμα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω
3: όχι,
1: τώρα.
2: Καλά,
1: ναι, δεν θέλω.
3: Ναι. 105 μπάγκο, μπράβο σου πάντως. 105 είναι πολλά. Εγώ 105 πάρα πολλά.
2: Εντάξει, ο άνθρωπος είμαι στο γυμναστήριο. Μπράβο. Θα έκανε εσύ τώρα ξεκίνησε, Δημήτρη.
1: 210.
2: Τι 210.
1: Θέλω βοήθεια όμως. Θέλω δύο άτομα να φτιάξω.
2: Αυτά τώρα τα κάνει όντω ή τα σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε.
1: 210, μία επανάληψη.
2: Μία επανάληψη.
1: Λοιπόν, φίλε.
3: Έχει φτάσει 210.
2: Έχει τάση, όντως.
1: Γελάω μέσα όλο.
2: Yeah.
1: Φίλε, πάμε να παίξω και θα σε κλείσω. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
10: Πανέτοιμος.
1: Θέλω να μου πεις ποιο από αυτά τα διάσημα ιστορικά πρόσωπα έζησε χρονικά πιο κοντά στο iPhone από ό,τι στην κατασκευή των πυραμίδων της Γκίζας. Οπ, το πιάσες. Ιούλιος Κέσαρας, Σοκράτης, Κλεοπάτρα και οι τρεις. Η ερώτηση είναι ποιος έχει ζήσει πιο κοντά στο iPhone παρά στην κατασκευή των πυραμίδων της Γκίζας.
10: Είσαι άτυχος, γιατί κάνουμε ταυτιακό πάνω σε αυτό. Σοκράτης.
1: Καταλαβαίνεις γιατί. Γιατί σε λέω ψεύτη. Γιατί σε λέω ψεύτη. Δεν σηκώνεις ούτε 30 κιλά. Κλείστο. Λέγε μα Κλεοπάτρα, Σοκράτης. Κλεοπάτρα ήταν. Κάνεις και με ταυτιακό. Άιστε λίγο. Δεν μου κάνετε. Λοιπόν, πάμε άλλο. Ναι, έχουμε άλλους.
3: Έχω την Αντωνία.
1: Αντωνία, εντάξει. Λοιπόν, πάμε
11: καλημέρα
1: και
11: την Αντωνία.
1: Έλα, Αντωνία μου, καλημέρα, τι κάνεις.
11: Καλά, εσύ.
1: Ηλικία, επαγγελμα.
11: 30 ταμείας στο αεροδρόμιο.
1: Πώς πάμε.
2: Αεροδρόμιο,
1: γιατί είπατε στο αεροδρόμιο.
2: Θα ήθελα να
11: τη λείπω τώρα, γιατί είμαι σε λοχεία. Έχω μωράκι μητσούλη.
1: Να σου ζήσει, να σου ζήσει. Συγγνώμη, φίλε, εσύ γιατί θέλεις να δουλεύεις στο αεροδρόμιο.
2: Γιατί νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι συνέχεια φεύγεις.
1: Εγώ αν.
11: Γιατί κάθομαι και δουλεύω στο αεροδρόμιο.
2: Όχι εγώ.
3: Όχι, Μαρία.
1: Ναι, εσύ, να πω κάτι. Το αντίθετο πρέπει να νιώσω στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν δουλεύω στο αεροδρόμιο, θα νιώθω ότι συνέχεια μένω και οι άλλοι φεύγουν.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν μπορεί να συνέχεια στα ταξίδια. Οπότε εκεί σου δίνει την αίσθηση ότι φεύγει. Βλέπει κόσμο διαφορετικό και νομίζει. Ίσα, ότι...
11: ίσα, ναι, αυτό κάθε μέρα υπάρχει διαφορετικό κόσμο. Διαφορετικοί πελάτε. Ναι. Δεν βαριέσαι ποτέ.
2: Να, δεν βαριέσαι.
11: Καυγαδίζει. Γίνεται χαμούλη.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε φιλανά να παίξουμε. Είσαι έτοιμη. Ποιο ζώο, φιλενάδα, μπορεί να αναπνεύσει εν μέρη και από τον πισινό του. Ο πιγκουίνος, η χελώνα, ο υποπόταμος ή ο κάστορας.
11: Ο υποπόταμος.
1: Ορισμένα είδη κάνουν και κλάκαλ respiration. Παιδί, να σου πω, χέστο, δώρο για το μωρό. Ήταν χελώνα, αλλά δώρο για το μωράκι.
11: Χελώνα,
1: δώρο για το μωρό. Δώρο να μας θυμάσαι. Παιδί μου, παιδί μου. Ζουνάκι μου.
3: Μπράβο, Τονία μου.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Έλα, θεία.
2: Εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Ντοσιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Φάση στις σχέσεις, dating trend από αυτά, κατά την οποία, παιδιά, τι γίνεται στο Frankensteining? Ένα σύντροφος προσπαθεί να μοντελοποιήσει ή να αλλάξει τον άλλον.
1: Αυτό δεν
0: στην
1: είναι
0: εμφάνιση,
1: καλό,
0: στα ενδιαφέροντα, στις συνήθειες, στην προσωπικότητα, και όλο αυτό έχει θέμα. Πού, αντίκτυπο που έχει και στο σεξ.
2: Να τον αλλάξει, τι εννοείς, εμφανισιακά σαν χαρακτήρα?
0: Ρε παιδί μου, κάνουμε σχέση εμείς οι δύο. Εγώ κάνω Frankensteining σε σένα. Δηλαδή, σε φτιάχνω στα δικά μου
2: μέσα. Το κάνετε. Στις γυναίκες το κάνετε.
0: Κάτσε, και το κάνουν και άντρες.
2: Εμείς το
0: κάνουν και οι άντρες.
2: Εμείς μας βρίσκεται και μετά τι γίνεται.
0: Εμείς σας βελτιώνουμε.
2: Α, μπράβο.
0: Το κάνουμε για το καλό. Εμείς το βελτιώνουμε το θέμα. Σας παίρνουμε και σας κάνουμε μετά.
2: Δεν διαφωνώ στο βελτιώνουμε. Απλά η βελτίωση είναι προς όφελός σας. Δεν κάνετε κάποια βελτίωση. Δηλαδή, η βελτίωση είναι. Μας βελτιώνετε όντως προς το εκεί που θέλετε εσείς. Όχι εκεί που θέλετε.
0: Μα μαζί είμαστε. Εγώ θα θέλω να αισθάνομαι καλά βλέποντάς. Αισθάνονται και οι άλλοι.
1: Δεν είναι τόσο καλό.
2: Και δεν
1: παίρνει
2: ένα σκύλο.
1: Το καταλαβαίνεις, δεν είναι καθόλου καλό.
2: Καταλαβαίνεις ότι είναι τοξικό αυτό.
0: Ε, παιδί μου, άκουσε. Βλέπω εσένα.
2: Κάτσε, είναι και η ψυχολόγος κακιάς ώρας εδώ πέρα. Εδώ πέρα, πες μου το πρόβλημά σου.
0: Σε βλέπω εσένα, ρε παιδί μου, και δεν μου αρέσει το στυλ σου.
2: Έχει ανοίξει το τέτοιο. Η Ράνια, ναι, λέγε.
0: Τι έχει ανοίξει.
2: Εντάξει, θέλω να σου πω τώρα, μια και ήρθε και η Ράνια. Ράνια, θύμισε μου να σου πω για ποιο λόγο δεν θα ερχόμουν ποτέ να πάρω συμβουλή από σένα.
1: Α, γιατί?
2: Θα το σου το πω μετά.
0: Τώρα, γιατί?
2: Όχι, δεν μπορώ τώρα, δεν είναι μακριά. Λέγε, συνέχισε.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Παίρνω εσένα, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Λέγε, ρε Μαρία.
0: Με μπερδέψατε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, παίρνω εσένα τώρα, σαν σύντροφο,
2: ναι,
0: και βλέπω ότι έχεις δυνατότητες να είσαι ακόμα πιο εντυπωσιακός και πιο, ναι, και πιο στυλάτος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπω τα ελαττώματα της εμφάνισής σου. Οπότε.
2: Α, εμφανισιακά να μ' αλλάξεις.
0: Όχι μόνο εμφανισιακά, ξεκινά από την εμφάνιση, θα πάμε και στα άλλα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε σε παίρνω εγώ, σε αλλάζω λιγάκι.
2: Με κάνεις και νιώθω άνθρωπος πολύ, με παίρνεις εσύ, ωραία.
1: Λοιπόν, Μαρία, δεν είναι καλό αυτό που λες.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Δηλαδή, αν έχω εγώ άνθρωπο και λέω Μαρία, νομίζω ότι είσαι πολύ ωραία, αλλά με λίγο μεγαλύτερο στήθος όσο ακόμη ώρα. Πήγαινε να βάλει στήθος.
0: Καλά, δεν του είπα να πάω να βάλει στήθος. Εννοώ στην εμφάνιση στα ρούχα, ρε Δημήτρη.
2: Το ίδιο είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, άμα βλέπω ότι έχεις εσύ δυνατότητες για περισσότερο.
2: Και εσύ έχεις δυνατότητες για περισσότερο στήθος. Θα σου πω με την ίδια λογική. Αυτό δηλαδή, να σου πω. Και εγώ έχω δυνατότητες για μεγαλύτερο μέγεθος.
0: Δεν θέλεις να βελτιωθείς, να εξελιχθείς. Άμα έχω έρθει.
2: Εγώ δεν έχω τέτοια πρόβλημα. Μου πήγε η γυναίκα μου, πήγε να βάλει στήθος, πήγε κόλος. Πάω, δεν έχω. Αν το πληρώσει, πάω.
1: Θα έβαζες,
0: θα έβαζες.
2: Ναι.
1: Δεν το θεωρείς κακό, ρε φίλε, να σου ζητήσει γυναίκα σου.
2: Όχι, ίσα
1: εσύ, Μαρία, δεν
2: understanding το. Εγώ, και εξαρτάται πώς έχεις περάσει.
0: Όχι κακό.
2: Σε τι τομέα έχεις περάσει τη σχέση σου.
1: Ναι.
2: Αν εγώ με τη Γεωργία αυτή τη στιγμή έχουμε την οικειότητα. Δηλαδή, να μου πει, φάνηκε ξανάδει, δεν με ικανοποιεί αυτό απάνω. Δεν πάω να το αλλάξει. Άμα το πληρώσει, πάω και το αλλάζω.
1: Α, μόνο έτσι.
2: Μα το λέει ο άνθρωπό σου, τέτοιο.
1: Okay.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ταυτόχρονα αρέσει σε μένα, αλλά αρέσει και στον άλλο. Δηλαδή, βλέπω εγώ τις προοπτικές πάνω σου εξέλιξης. Τις προοπτικές εξέλιξης.
1: Ναι, άρα λες ότι έτσι δεν μ' αρέσεις, αλλά θα σε φτιάξω όπως μου αρέσει.
0: Μα για να σε έχω επιλέξει, μου αρέσεις.
2: Ναι.
0: Αλλά σε βελτιώνω λιγάκι. Και μετά μπορεί να βλέπω ότι ο Φάνης, ξέρω εγώ, είναι λίγο αρνητικός. Πάμε και στο χαρακτήρα τώρα. Mm-hmm. Θα τον φτιάξω λίγο να τα βλέπει πιο θετικά. Θα τον φτιάξω. Θα μπω στη διαδικασία.
2: Ναι,
0: να
2: ναι.
0: Τα βλέπει λίγο πιο θετικά. Ή τον βλέπω την ισχυρογνώμων.
2: Μα μόνο και μόνο που θα ασχοληθεί να το κάνει αυτό σημαίνει ότι με αγαπά.
0: Ακριβώς.
2: Πάρτα! Να με σε να σε μου τσώσω εδώ και
0: και συμφώνησα.
2: Ναι.
0: Ρε Σιφάνη, άμα δεν σε αγαπούσα, δεν θα τα έκανα. Πρέπει να ενδιαφέρει εκεί.
2: Μαρία, σε αγαπώ. Βάλε βυζιά.
0: Μα
2: τι μου λες τώρα, Μαρία, μένει δυνατόν τώρα, μένει αυτό. Μαρία, σ' αγαπώ, πήγαινε κάνε στη μούρη σου lifting γιατί έχεις γεράσει.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι. Υπάρχει και κακία και δόλος πίσω, ενώ εγώ.
2: Ναι, δεν είναι κανένα δόλος.
0: Εγώ το λέω με αγάπη, δεν το λες με αγάπη.
2: Εγώ σ' αγαπάω, έχεις γίνει σαμούμια, πήγαινε πάρε νηστέρι.
0: Τώρα φαντάζομαι αυτά είναι παραδείγματα, δεν τα λέω σοβαρά.
2: Όχι, ρε Μαρία, χθες είναι νηστέρι. Είπαμε εδώ. Νηστέρι θέλω εγώ να κόψω το κεφάλι μου αυτά που ακούω, λέγε.
0: Άκυρο. Και ουσιαστικά μεταμορφώνεται ο άλλος ιδανικό σύντροφο. Δεν σας έχει τύχει, ρε παιδιά. Δηλαδή, εμένα, αν δίνω βάση σε κάποιον και μου πει ότι θα μ' άρεσε ξέρω το μαλλί περισσότερο έτσι, θα το σκεφτώ και θα πω α, μήπως εγώ δεν το βλέπω.
2: Μαρία, τώρα, παιδιά, τι λέτε τώρα, μας κοιτάνε, παιδιά, αγόρια μου. Υπάρχει κάποιος που θα πει αυτό
0: το κάνουν και τα αγόρια, να ξέρεις.
2: Στην κοπέλα του και θα φύγει με το κεφάλι του στη θέση του. Να πάω εγώ στη γυναίκα να πω θα μ' άρεσε με το κεφάλι έτσι.
0: Εγώ έχω γνωστό που τους έχει πει: εγώ μπορώ να σε φανταστώ με μεγαλύτερο στήθος.
1: Ναι.
0: Και το σκέφτεται εκείνη να το κάνει.
1: Δεν τσαντίστηκε.
0: Όχι καθόλου, γιατί το λέει με αγάπη.
2: Μαρία, θες να κλείσεις σπίτια σήμερα. Ωραία, παιδιά, δοκιμάστε το στις κοπέλες σας να δούμε αύριο ποιος θα ζει.
0: Κι όμως λέει ότι σύμφωνα με θεραπευτές σχέσεων, το Frankensteining γίνεται εξίσου και από τα δύο φύλλα, απλά εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο. Οι γυναίκες, λέει, το κάνουν ως project βελτίωσης, υποσυνείδητα, οι άντρες τείνουν να εστιάζουν στην εξωτερική εμφάνιση περισσότερο. Το στυλ συμπεριφορές που θέλει να έχει σύντροφος. Και όταν δεν γίνεται σωστά, Υπάρχουν και θέματα μετά στο σεξουαλικό,
2: Μαρία,
0: θέμα.
2: Και αυτό,
0: το, η απόδοση.

0: Το που δεν μπορεί να καταλάβει και είναι πολύ βασικό. Πρέπει να καταλάβει για ποιο λόγο ένα άνθρωπο διαλέγει έναν άλλον άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με γυναίκα ή άντρα. Για ποιο λόγο σε διάλεξα. Έχει καταλάβει. Τη γυναίκα μου.
1: Ναι, για ποιο λόγο, για πες.
0: Για ποιο λόγο σε διάλεξα.
1: Γιατί σε, πώς το λένε, σε ελκύει, σε κάνει, σε έλκε και τότε.
0: Σε διάλεξα κατά κύριο λόγο για τα ελαττώματά σου. Όχι για τα προτερήματά σου. Αυτό
1: για
0: πρέπει
1: τα
0: να καταλάβεις.
1: Ελαττώματα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: αυτό, ρε, εσύ, πώς ξέρετε, γιατί όλοι οι άνθρωποι, έτσι, το πιο ισχυρό, το πιο ισχυρό, ρε παιδί μου, πράγμα που μπορεί να κρατήσει μια σχέση, είναι το πόσα ελαττώματα μπορείς να ανεχτείς από τον άλλον. Έτσι, το θέμα είναι ότι ουσιαστικά είμαι με έναν άνθρωπο που μπορώ να αντέξω τα ελαττώματα του.
1: Ναι, αλλά η πρώτη επιλογή σου γίνεται με βάση τα ελαττώματα.
0: Όχι, η πρώτη επιλογή δεν μετράει, γιατί η πρώτη επιλογή γίνεται από έρωτα. Που σημαίνει ότι ο έρωτας είναι η θολωμένη κρίση σου. Οπότε δεν τη μετράω. Μιλάω για σχέσεις. Λοιπόν, στη σχέση θα μείνεις για ποιο λόγο. Γιατί μπορείς να ανεχτείς τα ελαττώματα του άλλου.
1: Ωραία.
0: Αυτή
1: μέχρι
0: είναι.
1: Εδώ.
0: Ναι, αυτό είναι το.
1: Και γιατί οι άνθρωποι τότε μπαίνουμε στη διαδικασία και θέλουμε να εξελίξουμε ένα τον άλλον.
0: Γιατί τα θέλουμε όλα δικά μας. Είμαστε αχόρταγοι, φυσικά. Γι' αυτό. Γιατί θες κι άλλο, θες κι άλλο, θες κι άλλο. Είναι σαν τα λεφτά.
1: Θες το καλύτερο του άλλου. Γιατί να μην το βλέπουμε και έτσι.
0: Το καλύτερο του άλλου είναι αυτό. Το καλύτερο του άλλου είναι αυτό που έχει εκείνη τη στιγμή μπροστά σου. Δεν υπάρχει το καλύτερο του άλλου. Τι πάει να πει το καλύτερο του άλλου.
1: Ρε παιδί μου, δεν σου είπα να αλλάξει ρίζικα να γίνει ένα άλλο φάνη, αλλά υπάρχουν πράγματα που βελτιώνονται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και σε εμά και στον απέναντί μα.
0: Διαφωνώ. Υπάρχουν πράγματα που βελτιώνονται σε έναν άνθρωπο, θεωρώ για του άλλου. Διαφωνώ. Είναι ψέμα των ψυχολόγων αυτό. Δεν βελτιώνεται τίποτα.
2: Γιατί το λε. Μπορεί να μην είσαι τόσο τακτικό. Η Μαρία να σε έχει βάλει σε μια σειρά να έχει αρχίσει να γίνεσαι περισσότερο. Μπορεί να γίνει μαγείρευε. Τώρα μπορεί σιγά σιγά να μαγειρεύει.
0: Πρέπει να καταλάβει κάτι. Δεν με έχει βάλει Μαρία. Συμβιβασμό είναι αυτό που βλέπει. Αν φύγει η Μαρία, πάλι θα ξαναγυρίσω να με.
2: Δεν το ξέρει.
1: Μπορεί να σου έχει μείνει αυτό.
0: Ρε, εσύ δεν μένει, ρε παιδιά, δεν μένει.
2: Οκ, οκ.
1: Δεν σου έχει τύχει αυτό και στην προηγούμενη εποχή.
0: Τι, όχι, καμία εποχή. Δεν σε τυχαίνει. Ο άνθρωπο δεν αλλάζει. Μόνο άμα του συμβεί κάτι πάρα. Ο μόνο τρόπο για να αλλάξει ένα άνθρωπο είναι να σου συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο.
1: Να βελτιωθεί, ρε παιδί.
0: Εγώ δεν πιστεύω. Μόνο η εμπειρία μπορεί να σε αλλάξει. Η εμπειρία σε αλλάζει με τον χρόνο. Αλλά για να αλλάξει σαν χαρακτήρα. Θεωρώ ότι μόνο κάτι ή πάρα πολύ κάτι πολύ χαρμόσυνο, κάτι πολύ φοβερό, δηλαδή μπορεί να σε αλλάξει, ή κάτι πολύ δυσάρεστο. Και κυρίως τα δυσάρεστα αλλάζουν τον άνθρωπο, να ξέρεις Μαρία.
1: Τα δυσάρεστα μόνο αλλάζουν.
0: Βέβαια. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Εγώ, δηλαδή, όσους ανθρώπους έχω στη ζωή μου, στον πυρήνα τους, από το σχολείο, ρε παιδί μου, γιατί έχω φίλο. Δεν έχουν αλλάξει τον πυρήνα τους. Εσύ έχεις φίλους από το σχολείο.
1: Όχι.
0: Ωραία.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Στον πυρήνα του, και εγώ σου λέω και ανθρώπους που ξέρω από πολύ παιδιά, στον πυρήνα τους δεν αλλάζουν. Ο μόνος τρόπος για να σε αλλάξει κάτι σαν άνθρωπο είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός. Δηλαδή, εγώ, σαν Φάνης, και παιδιά και οικογένεια που έκανα και αυτά, και χαρμόσυνα πράγματα που έκανα και δουλειές. Στον πυρήνα μου δεν έχουν αλλάξει ένα.
1: Ρε παιδί μου, άσε τον πυρήνα, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί για τον πυρήνα. Όμως, τώρα για παράδειγμα, από τότε που γνώρισες τη Γεωργία, δεν έχουν αλλάξει πτυχές του χαρακτήρα σου.
0: Τίποτα.
1: Και είναι πάρα πολύ λογικό.
0: Τίποτα.
1: Μα δεν γίνεται αυτό, ρε Φάνη, γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση.
0: Όχι. Όχι. Δεν έχω αλλάξει. Τώρα τι να έχω αλλάξει.
1: Στη συμπεριφορά σου, όχι, σε κάποια θέματα.
0: Όχι.
2: Να έχει μαλακώσει λίγο.
1: Να έχει μαλακώσει σε κάποια άλλα, να έχει.
0: Αυτό γίνει δεν έχω, κάπως αλλιώς. Δεν έχω μαλακώσει. Άλλα. Αυτό είναι. Θέλω να σου πω, αυτό υπομονή κάνει σε κάποια πράγματα. Αυτό αν θέλετε. Ναι, και με την οικογένεια. Δεν είναι άλλα. Εγώ,
2: και αυτό είναι. Να κάνει περισσότερη υπομονή είναι γι' αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο. Παιδιά, μην μπερδεύουμε τις κουβέντες. Άλλο να εξελιχθείς σαν άνθρωπος και λόγω των εμπειριών σου και της γνώσης σου, γιατί όσο μεγαλώνουμε, αποκτάμε γνώση. Ναι, προφανώς αλλάζουμε σαν άνθρωποι και απόψεις αλλάζουμε και τέτοιο. Αλλά ρε παιδί μου, ο χαρακτήρας ενός άνθρωπου. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Ο μαλάκας δεν αλλάζει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Η ξινιόλα δεν αλλάζει. Είναι με αυτή την έννοια το λέω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Σαν χαρακτήρας τώρα, ότι ναι, χαίρομαι πολύ, μπορεί να σε αλλάξουν τέτοιο. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος μέσα του. Αυτό που είναι, δεν αλλάζει. Αλλάζει μόνο άμα σου συμβεί κάτι πάρα πολύ. Αυτό που λέει και ο φίλος, έχω ένα φίλο, μια γνωστή και εγώ, η οποία πέρασε καρκίνο. Την άλλαξε. Σώθηκε.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για πράγματα. Όχι, δεν λέω για αυτά.
0: Έχω ένα φίλο ο οποίος. Τώρα σας μιλάω για χοντράδες. Ο οποίος έζησε από θαύμα από τροχαίο. Mm-hmm. Έχει αλλάξει τελείως. Δηλαδή, εγώ μόνο έτσι έχω δει ανθρώπους να αλλάζουν τελείως, δε φίλε. Δηλαδή, προς το καλό εννοώ να αλλάζουν, ναι, έτσι. Προς το κακό έχω δει πάρα πολλούς να αλλάζουν μετά από τέτοιο.
1: Καλά, εντάξει, αυτά είναι τώρα. Δεν το συζητάμε. Παραδείγματα που ναι, δεν γίνεται να μιλάμε.
0: Μόνο
1: αλλάξεις.
0: Αυτά πιστεύω.
2: Πώς από τον Φραγκενστάιν πήγαμε εδώ.
0: Ναι.
1: Έλατε. Απλά εγώ μιλάω τώρα για τα ζευγάρια που θέλουν λίγο για να φτιαχτεί ο άλλος, ρε παιδί μου, που βλέπει τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του και που βλέπει και το καλύτερό
2: της. Θα ανοίξει ο ασκός, Μαρέ, γιατί αν έρθω εγώ και
1: δεν σου
2: πω, μ' αρέσεις με λαχρινή, θα ξεκινήσεις, θα το σκεφτείς και θα πεις μετά, μήπως τα έχεις με κάποια πρώην με λαχρινή και μετά μήπως σκέφτεσαι την πρώην σου, κατάλαβες.
1: Μα γενικά οι άντρες και οι γυναίκες το κάνουν αυτό, τίνεται να επιλέγετε συντρόφους που να είναι πανομοιότυπες.
0: Επίσης, να ξέρεις, Μαρία, ότι άμα δεις μια συμπεριφορά, είναι νομοτελειακό, θα την ξαναδείς. Είτε καλή είτε κακή. Στο λέω τώρα, ξέρω, σου γκρεμίζω τον κόσμο τώρα, αλλά όταν άμα δεις μια συμπεριφορά συγκεκριμένη από μένα, τη δεις μια φορά, θα την ξαναδείς και δεύτερη. Όπως και εγώ από σένα. Είτε καλή είτε κακή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επίσης, άμα δεις μια συμπεριφορά, είμαστε ζευγάρι, μια συμπεριφορά δικιά μου σε έναν άλλο άνθρωπο, είτε καλή είτε κακή, θα τη δεις αργά ή γρήγορα και σένα. Είμαι αυτής της άποψης εγώ.
1: Όχι, ρε, εσύ. Άλλο, η άλλη σχέση που έχει με τον άλλον άνθρωπο.
0: Α πούμε, αυτό δεν το πιστεύω. Λένε πάρα πολύ. Είμαι άλλο άνθρωπο στη δουλειά μου, είμαι άλλο άνθρωπο στη ζωή μου. Ο μαλάκα είναι ο ίδιο παντού. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα.
2: Φαντιλέ μου, ρε.
0: Το πιστεύω.
2: Είσαι το ίδιο με τη Γεωργία από
1: ό,τι
2: και...
1: είσαι
0: το ίδιο. Να σου πω κάτι. Όχι, ρε, εσύ. Άλλο το αλλά διαφορετική σχέση τώρα. Αλλά να σου πω, ρε, παιδί μου, όπω είμαι με του φίλου μου, είμαι και μέσα εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα.
1: Δεν είσαι στη σχέση σου.
0: Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είμαι όπως είμαι μαζί σου με την Γεωργία. Καταρχήν εσένα είναι λίγο πιο ερωτικό.
1: Σωστά. Ναι, αυτό είναι και αυτό το.
0: Λοιπόν. Τέλο πάντων, anyway, φιλοσοφίε, φίλε και φίλοι.
1: Φιλοσοφίε, ναι, έχει έρθει με διάθεση φιλοσοφία.
0: Τα κουνάβια είναι εδώ πέρα για αυτόν τον λόγο, φίλε και φίλοι. Μην κρίνει για να μην κρυθεί, άρχισαν κάτι τέτοιο.
1: Εσένα δεν σου έχει, κύριε Δημήτρη, σύντροφο να προσπαθεί να σε.
0: Να
1: σε βελτιώσει, όχι να σε αλλάξει, να σε βελτιώσει.
0: Κάτσε εσύ τώρα.
2: Άλλαξα μόνο μου.
0: Τι να πα τώρα. Μπορεί η Ferrari να. Πόσο άλλο να την κάνει. Κουνάβια.

0: Music 892.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Είχαμε και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα σχολιάσαμε καθόλου εδώ, παιδιά. Δεν σχολιάσαμε καθόλου όλον αυτό το χαμό που έγινε με τον κόσμο από το εξωτερικό, με τους επώνυμους του εξωτερικού.
2: Τι έχει μέσα αυτό το παγουράκι που πίνεις?
3: Είναι το, το παμπού μου με γάλα βρώμης.
1: Πώς δεν τόπισε, κυρία?
2: Μα πιάνει το, έχει φέρει ένα παγουρίνο η Μαρία και κάτι ρουφάει. Και λέω, σίγουρα θα είναι κάτι μάτσα αυτό.
3: Ναι,
2: είναι
3: ναι. Όχι, το μάτσα δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει το μάτσα,
3: όχι,
1: Μαρία.
3: Δεν μ' αρέσει. Άσε και με, έχω σκάσει που δεν μ' αρέσει.
1: Πολύ μάτσα, πολύ διαφήμιση μάτσα.
2: Ναι, ρίση, ναι. Μαρία, πραγματικά τουαλέτα, αυτά που πίνεις τουαλέτα πας.
3: Όχι.
1: Πώς γίνεται εσύ? Δεν πας.
2: Άμα πως μπορείς να μπαμπού και τέτοια.
3: Δεν είναι τι πίνεις και τι τρως. Είναι και τα άγχη, είναι και άλλα πράγματα.
2: Αφού το δουλεύεις μέσα σου. Αφού το δουλεύεις μέσα σου.
3: Το δουλεύω, δεν έχω φτάσει σε επίπεδο γκράντε.
1: Εγώ πιστεύω ότι με αυτά που πίνεις θα πήγαινες.
3: Εσείς.
1: Τι εμείς?
3: Εσείς πηγαίνετε, θα πηγαίνατε με αυτά.
2: Όχι, το μπαμπού, γιατί τα πάντα.
1: Τι και... το μπαμπού στον πόνι.
2: Το μπαμπού από ό,τι ξέρω στον πόνι, ξέρω εγώ.
3: Παιδιά, δεν είναι μπαμπού μπαμπού μόνο αυτό. Έχει και άλλα μέσα, και βελανίδι, έχει και διάφορα.
1: Τι είσαι άλογο, παιδί μου, τι τρως?
3: Όχι, ναι.
2: Και μετά την πήρα ξέρετε που τρώμε ελάφια εμείς.
3: Η βελανίδι, είπα, δεν είπα ελάφι, ότι έχει μέσα.
2: Αν να κάνει με ένα ωραίο milkshake ελάφιο.
3: Καλά, εντάξει.
1: Έλεος. Δεν σχολιάσαμε καθόλου τη Μαντόνα που ήρθε, παιδιά. Που επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Πας καλά, παιδί μου. Είχε έρθει η Μαντόνα μαζί με τον σύντροφό της, τον 30χρονο Ακίμ Μόρις, ο οποίος κιόλας ανέβασε μια φωτογραφία. Σε αγαπώ, της έγραψε με φωτογραφίες από ταξίδους και Κέρκυρα κιόλας είχαν πάει. Και στα Μετέωρα κιόλας, που έκανε ιδιωτική επίσκεψη στη Μονή Βαρλαάμ.
3: Ναι.
1: Και ήταν τρεις ώρες κλεισμένη μέσα.
2: Λέει
1: και
2: Ειρήνη,
1: μιλούσε.
2: Η Μαρία λέει ούτε νευριάζει ούτε χέσει. Ούτε χέσει όλα μέσα της κρατάει.
3: Παιδιά, εντάξει δηλαδή. Ρε Ειρήνη, Ρε Ειρήνη. Και να πω ότι το έλεγε κάποιος άντρας.
2: Δεν καταλαβαίνω. Τι σεξιστικό ήταν αυτό εδώ πέρα. Όσο πιο κάφρι.
3: Ας μας μωρέ και εσύ με τα σεξιστικά. Με την Ειρήνη μιλάω.
2: Τι, δεν μπορεί δηλαδή μια κοπέλα να είναι κάφρος? Δεν καταλαβαίνω.
3: Μπορεί, αλλά μιλάω τώρα γυναίκα προς γυναίκα. Η Ειρήνη με καταλαβαίνει.
2: Εγώ μιλάω άντρας προς γυναίκα. Συνέχισε η Ειρήνη μου να σε. Έξω έχει πάρει το αγόρι στο κινητό.
3: Δήμητρα, δεν έχει γεύση γρασιδιού. Είναι σαν χώμα το μάτσα. Ακόμα χειρότερο.
2: Χριστέ μου. Ναι, πάμε.
1: Πάμε λοιπόν τώρα σε κάτι άλλο, μεγάλη καταξίωση για την χώρα μας. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι κάθε χρόνο κάποια ταινία.
3: Α, περίμενε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Με τη Μαντόνα, γιατί όμως έγινε αυτή η παρεξήγηση?
1: Ποια παρεξήγηση?
3: Που πήγε και προσκύνησε και με πήγε στα μοναστήρια και όλα αυτά και λίγο είχαν θέμα.
2: Η Μαντόνα καταρχήν δεν είναι σατανίστρια.
3: Τι λες, καλά, πώς ήρθε αυτό?
2: Δεν έχει ασπάσει την καμπαλά, όπως λέγεται.
3: Την καμπάλα.
2: Καμπάλα.
1: Πάντως έδειξε να είναι κοντά, μίλησε με τους μοναχούς, πολύ κοντά στον Χριστό, ανέβασε κιόλας κάποια πράγματα, κάποιες φωτογραφίες.
2: Η Μαντόνα τώρα ξέρεις τι ήθελα, να την πετύχει κανένας πάτερ κλαιωμένης τώρα, να μην μείνει, να ούτε like prayer, τίποτα ρε, να, αλλά ναι.
3: Και είπε ότι θα ξανάρθει.
1: Ναι,
3: της
1: ναι,
3: άρεσε
1: είπε,
3: πάρα,
1: είπε,
3: πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ξετρελάθηκε.
2: Έχω να φίλο με Airbnb στα Μετέωρα, άμα χρειαστεί.
1: Πάντως, να σας πω κάτι, ήταν πολύ καλή διαφήμιση και για τη χώρα μας και για τα Μετέωρα.
2: Αυτό το πράγμα που έρχεται κάποιο celebrity και λένε διαφήμιση για τη χώρα.
1: Μα είναι, ρε φανή.
2: Μαλάκα, μένω στην Ελλάδα. Δηλαδή, χρειάζεται να έρθει η Μαντόνα για να μου διαφημίσει τη χώρα. Να πω ότι μέναμε σε καμιά χώρα. Δηλαδή, τη Μαντόνα περιμένουμε να μας διαφημίσει.
1: Καλά, μένει στην Ελλάδα.
2: Και τον Tom Hanks που το κάνει.
1: Δεν γέμισε φέτος η Ελλάδα όμως. Αυτό θέλω να σου πω. Υπήρχαν πολλές περιοχές οι οποίες δεν γέμισαν.
2: Δεν είναι η χώρα αυτή για πολλούς εδώ πέρα. Είμαστε μόνο άμα. Άμα θες μπελμπεντέρε και τέτοια, δεν είναι. Πρέπει να πληρώσεις.
3: Και της Κέιτ Χάνσον η μητέρα με τον Κέρτ Ράσελ, πώς λένε, Γκόλντι Χόουν.
2: Γκόλντι Γκέρμαν.
1: Δεν ξέρω.
3: Έχουν αγοράσει σπίτι εδώ και χρόνια στη Σκιάθο.
2: Στο Δήλεση. Λέγε μου.
1: Γιατί ο Μακόναχη που είχε έρθει.
3: Ναι, και εγώ, μ' αρέσει εμένα ο
1: Μακόναχη. Με τους μπράβους στην Μύκονο που είχε γίνει θέμα και μετά πήγε στον Πάπα και του κάνει ταπ-ταπ στον νόμο.
2: Πάντως
1: είναι το χέρι που σε μπρο στον Πάπα.
3: Δεν είδαμε τον Πάπα.
1: Ναι,
3: ότι
1: πήγε μεθυσμένο από τη Μύκονο.
3: Είχε μεθύσει.
2: Χωρίς πλάκα, πόσο θα ήθελα να είμαι τόσο πλούσιος και να έχω μπράβους.
3: Τι μου αρέσει, αρέσει με τους μπράβους να σε ακολουθούν συνέχεια.
2: Μ' αρέσει πολύ σαν εικόνα και όχι σκάλι ο Αμπρούμπλου.
3: Δηλαδή
2: θα ήθελα. Όχι, θα ήθελα να έχω μπράβους.
3: Έτσι για την εικόνα,
2: ναι,
3: για το
2: ναι,
3: εφέ.
2: Ναι. Για το μέσα μου.
1: Θα ήθελες,
2: ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αλλά να έχω μπράβους, όχι να έχω έναν άνθρωπο ασφάλεια. Να έχω τύπου, να είμαι ρε παιδί μου.
3: Με πόσους?
2: Τρεις και τέσσερις, έξι.
1: Έξι. Πολύ ρε
2: εσύ.
3: Πολυκοσμία.
2: Έχεις δει, και θα ήθελα και αυτούς έχεις δει που είναι ο Πούτιν με στην λιμουζίνα και τρέχουν. Που τρέχουν τους, έχεις δει.
3: με τις μηχανές λες.
2: Και εγώ και μηχανές και. Και πεζί να τρέχουν δίπλα.
3: Δεν το έχω δει αυτό.
2: Όχι, εγώ και ο Λαμπρούγκλ. Όχι, σοβαρά το θα ήθελα. Είναι μαζί με τα όνειρα που έχω.
3: Α, έχει θέμα.
2: Μαζί με το...
3: Αυτό από πού προκύπτει τώρα.
2: Με το νησί με τα κουνέλια στο κοπί αυτό.
3: Όχι. Θα τι εννοείστε με νησί.
2: Ένα σπίτι σε
1: ένα νησί ξέρει, Μαρία,
2: που να έχει λίμνη ναι. Μπροστά στο σπίτι και να έχει και πάρα πολλά κουνέλια να τρέχουν.
3: Κουνέλια γιατί?
2: Να μην μπορώ να περάσω, να τα κλωτσάω για να περάσω.
3: Γιατί τόσο πολλά κουνέλια.
2: Δεν ξέρω, μα θέλω να έχω φουντοτέσσερα κιλές μπάλες οι οποίες να
1: μην αρέσουν, αρέσουν.
2: Να περνάνε να με χτυπάνε με τσουρέσουν με τα αυτιά τους.
3: Αυτό να το ψάξουμε. Ναι. Θα το δω εγώ αυτό τι σημαίνει ενεργειακά ναι. τα κουνέλια.
2: Ναι, έλεγε.
1: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Θυμάστε για όλο αυτό το χαμό που σας είπα ότι έχει συμβεί χθες για, το... για τη Θεσσαλονίκη. Που... Για, την, συγγνώμη, για τη συναυλία που είναι να δώσει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη.
2: Που μας ενοχλεί ένα παλιό άγαλμα, το Μεγάλο Αλέξανδρο.
1: Που είναι, μπράβο, αυτό
2: το βγάλανε.
1: Το ψωρό άγαλμα. Ναι. Δεν το βγάλανε. Τελικά η συναυλία θα γίνει εκεί, διότι μετά από τις έντονες αντιδράσεις είχαν πει ότι μήπως ξεστήσουν τα πάντα.
2: Ποιο Μεγάλο Αλέξανδρο τώρα, Μεγάλο.
1: Και το στήσουν παραδίπλα. Και μάλλον. Θέλω να σας πω ότι θα διαμορφώσουν λίγο τη σκηνή που θα είναι κανονικά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω σκηνή. Δηλαδή θα τραγουδάει ο Ρέμος και από πίσω θα φαίνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Μην τραγουδήσει και ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτό δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν το ξέρω.
2: Μην πάρει μικρόφωνο.
1: Πάντως και από το Υπουργείο δεν είπανε κάτι, καθώς το συγκεκριμένο άγαλμα δεν είναι μνημείο κληρονομιά. Δεν το έχουν πει ότι είναι κάτι, ρε παιδί μου, ως μνημείο. Οπότε θα γίνει κανονικά. Εκεί πέρα η συναυλία. Και αφού λέμε για τα Θεσσαλονίκη, πάμε και στην Ιωάννα.
2: Όχι, όχι, παιδιά, δεν θέλω. Δεν με νοιάζει να είναι οι μπράβοι, να είναι, πώς το λένε, εύσωμοι γυμνασμένοι. Θέλω να φαίνεται ότι έχω παρέα, ρε παιδί μου. Είμαι μόνος. Όχι, προχωρά λίγο.
1: Πάμε στην Ιωάννα Τούνη, η οποία ανοίγει κουασανερί στο Παρίσι.
2: Το είδα αυτό.
3: Και
2: το είδα.
3: Σε δρόμο φανταστικό στο Παρίσι.
1: Στη Μονμάρτη νομίζω είναι. Ναι. Μονμάρτη. Η ξαδέλφη της είναι σεφ στο Παρίσι και πήραν αυτή την απόφαση έξυπνη. Μαζί. Θα το τρέχει η κοπέλα αυτή. Και όντως το Παρίσι δεν έχει, ρε παιδί μου, ενώ λέμε ότι είναι η πόλη, η χώρα του κουασάν, δεν έχει τις επιλογές να πηγαίνεις μέσα σε κροσανάδικα και να λες θέλω να μου βάλετε Παντός, γέμιση καλύ. Αυτό. Να. Θέλω να...
3: Καλέ, όχι, δεν έχει τίποτα. Δεν το ψάχναμε κι εμείς.
1: Όντως είναι έξυπνη κίνηση.
2: Αυτό λέω, να πάω να ανοίξει κουασαντερί στο Παρίσι είναι αυτό που έχουμε. Όχι, να σου κάνω.
1: Να ανοίξει καφετέρια εδώ, ναι, ναι.
2: Μήπως να ανοίξω καφέ take away στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, εντάξει, και έξω σου κάνει καμιά φορά, εμείς κορυδεύουμε. Και η Ιωάννα η Τούνη τουλάχιστον έχει αποδείξει ότι είναι σωστή σαν επιχειρηματίας. Οπότε το να γελάσει εσύ και η Ένεσλι με τα δόντια της από εκεί.
1: Εμείς γελάσαμε.
3: Η Τούνη μια χαρά.
2: Η Τουνάρα μια χαρά έχει αποδείξει ότι είναι, πώς το λένε, επιχειρηματίας μεγάλη. Εσείς γελάτε.
1: Πάντως, όντως φίλε, στο Παρίσι δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή να έχεις πραλίνες, να έχεις μπισκότα, να έχεις πάρα πολλά πράγματα και να επιλέξεις μόνο σου πώς θες να διαμορφώσεις και να φτιάξεις το κρουασάν σου. Και θα έχει και διάφορα είδη κρουασάν. Δηλαδή θα έχει ένα, θα έχει πολλά. Δεν ξέρεις φίλε, μπορεί όντως και να πιάσει και να είσαι σε πολύ καλό δρόμο στη Μονμάρτη. Έχει και Έλληνες στο Παρίσι. Όπως επίσης είπε, θα έχει και φέρντο εσπρέσο που πάρα πολλοί Έλληνες όταν πάμε ταξίδια στο εξωτερικό, όντως. Το πρώτο πράγμα που ψάχνουμε, πέρα από τα τσιγάρα και κάποια ηλεκτρονικά, ψάχνουμε καφέ.
2: Καφέ, να σου πω κάτι, καφέ, ναι, πραγματικά ο Δημήτρης τα έχει πάρει όλα πάνω του. Καφέ πλέον στην Ευρώπη, γύρω-γύρω. Αν ταξίδευε στην Ευρώπη πριν από 10 χρόνια, δεν έβρισκες καν παγωμένο καφέ. Τώρα τουλάχιστον κάτι ψιλοβρίσκει, δηλαδή το εσπρεσάκι. Εσπρέσο παγωμένο, φρέντο εσπρέσο.
1: Ναι, iced coffee το λέω.
2: Εγώ που πήγα τώρα, ναι. Πλέον ψιλοπαλεύει το καφέ. Πριν 10 χρόνια, άμα ταξίδευε, δεν θα βρει. Μόνο θα βρει black coffee, θα βρει. Δεν θα βρει τίποτα.
3: Παιδιά κάνει κίνηση, πάντως εγώ πιστεύω θα πάει πάρα πολύ.
1: Συγκεκριμένα λέει για όλου του
2: Έλληνε. Και να ξέρετε ότι και στην Ιταλία. Καλά, φρέντο καπουτσίνο κατά την Τουρκία που είχα πάει πρόσφατα. Υπάρχει παντού. Κωνσταντινούπολη, φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο υπάρχει παντού. Στη Ρώμη πλέον αρχίζει και βρίσκει. Δεν είναι τόσο ωραίο. Βρίσκει και φρέντο καπουτσίνο και φρέντο. Σε λίγο θα μας το πάρουν, θα το δέχουν σαν δικό τους. Στη φάση αρχίζεις και βρίσκεις πλέον παγωμένο φρεντάκι. Πριν 10 χρόνια δεν βρίσκεις τίποτα.
1: Πάντως και όσοι θέλετε να πάτε στο Παρίσι, θέλω να σας πω ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, άμα πάρετε κρουασάν, έχει βάλει και δώρο το καφέ.
3: Έχει ξεκινήσει, δηλαδή. Δουλεύει.
1: Νομίζω,
3: το...
1: αν δεν κάνω λάθος, αύριο από 9-9.
2: Γελάμε. Τώρα που λέει ο Δημήτρης αυτό, βάζει και το νερό δώρο. Παιδιά, να ξέρετε κάτι, όσοι έχετε φίλους, φίλες. Λοιπόν, το ξέρετε ότι η Ελλάδα θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο μία από τις πιο δύσκολες αγορές επιχειρηματικά. Και όποια μορφή επιχείρησης πιάνει στην Ελλάδα, θεωρείται και η στάδια για το εξωτερικό. Σου λέει η Ελλάδα, ρε παιδί μου, με τη φορολογία, με τον τρόπο που είναι ο κόσμος εδώ πέρα, με τον τρόπο που είναι ο Έλληνας πελάτης, είμαστε μια πολύ δύσκολη αγορά. Οπότε, εάν πετύχει κάτι στην Ελλάδα, θεωρείται πώς, σαν πάρα πολύ καλός ιονός και δοκιμάζεται στο εξωτερικό. Δηλαδή, έχουμε μια από τις πιο δύσκολες αγορές. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχει κάτι σαν επιχείρηση στην Ελλάδα. Για
3: πολλούς λόγους.
2: Όχι, αν μιλήσετε με ανθρώπους που ασχολούνται με επιχειρήσεις, γίνεσαι case study. Γιατί σου λέει ρε φίλε, στην Ελλάδα για να πετύχεις επιχειρηματικά είναι σχεδόν αδιανόητο. Οπότε, λέμε για ιδέες πιο μεγάλες, δηλαδή. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δεν σου λέω τώρα να ανοίξει ένα σουλατζίδικο μόνο. Μιλάμε για τέτοιο.
1: Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να πετύχει.
2: Καλά, πλέον όλα είναι δύσκολα, ρε παιδί μου. Αλλά σου λέει ότι αν στήσεις κάτι στην Ελλάδα και πετύχει, σαν ιδέα, είναι και η στάτη για όλο τον κόσμο. Φαντάσου, μάνα.
3: Τα μόνο που πετυχαίνουν στην Ελλάδα ήταν οι χάδικα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Επειδή δεν λέω για τυχέ.
3: Ναι, εσύ λες για πιο μεγάλα, εντάξει.
2: Ναι.
1: Σκεφτό, είχα σκεφτεί και εγώ κάποια στιγμή.
3: Ναι, ναι. Να κάνει νυχάδικο.
1: Να ανοίξουν νυχάδικο.
2: Εσύ δεν αφιερώνει. Ρε Μανώ, άκουγα να εδώ πέρα. Είμαστε για αφετηρία. Με έχει τρελάνει πόσο ώρα ασχολείστε με την Τούνη. Είναι η αφορμή, ρε παιδιά. Η κάθε Τούνη, ο Άδωνο Γεωργιάδη. Είναι αφορμή. Βλέπει που το πήγαμε κατευθείαν. Το πάμε αλλού και συζητάμε άλλα πράγματα. Μην τρελαίνει τώρα.
3: Σε λένε και οικονομικό σύμβουλο.
2: Ναι, και είμαι. Λοιπόν, Μίτσο.
1: Όχι, θα σου πω. Ο Μάνο τώρα σου το σύγκρινε με το άγαλμα. Δηλαδή λέει για ποιο λόγο αφιερώσαμε τόσο χρόνο στην Τούνη και όχι στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου που είναι ύβρι στην ουσία.
2: Εγώ είναι ύβρι προ τον Αντώνη Ρέμο. Για μένα το άγαλμα πρέπει να φύγει. Τι να πω, Μερσή Άγγελε.
1: Πρόσεξε τώρα και θα σου πούνε όμω κάποιοι. Είναι ύβρι ή μήπω είναι και μια διαφήμιση.
2: Για τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Για τη χώρα που ο Αντώνη Ρέμο στη συναυλία που θα δώσει από πίσω θα φαίνεται με ωραία φώτα το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου.
2: Σα έχω πει.
1: Διότι το λένε και αυτό.
3: Α, ναι, ότι θα αναρωτιούνται.
2: Σκέφτομαι τώρα τη φωτογραφία. Σκέφτομαι τον Αντώνη Ρέμο τώρα, δεν ξέρω πώ θα είναι το άγαλμα. Και με κάποιο τρόπο σκέφτομαι Μέγα Αλέξανδρο και Αντώνη Ρέμο να τραγουδάνε μαζί, που μου κάνει πολύ αστείο. Έχω μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί δημόσια. Έχω μια φωτογραφία, παιδιά, την οποία αν ήμουν τύπου Μπουλίνη και έβγαζα την οικογένειά μου στη φόρα για να γίνω διάσημο, θα είχα γίνει διάσημο με μια φωτογραφία. Πριν από 15 χρόνια. Είχαν πάει οι γονείς μου, είχε λυσάξει πάνω μου να πάνε στους Αγίους Τόπους, κάτω στο Ισραήλ. Καταλαβαίνεις τώρα, τείχος των δακρύων και αυτά τώρα. Η μάνα μου έχει.
1: Το έχει πει.
2: Το έχω πει, το θυμάσαι.
1: Σκέψου, το ξέρει μέχρι και η Μαρία.
2: Ναι, εντάξει. Αυτή τη φωτογραφία, παιδιά.
3: Ναι, τώρα, άμα ακούει κάποιο που είναι καινούριο, δεν το έχει αυτό. Τέλος
1: πάντων. Δεν φταίει με 15 φορέ.
3: Εντάχει, ρε παιδί μου, να το πει.
2: Έχουν πάει τώρα ο πατέρα μου. Καταρχήν, ο πατέρα μου θεωρούσε τα πάντα αξιοθέατα εκεί πέρα. Δηλαδή, έπαιγαινε φωτογραφία στρατιώτη Ισραηλινό, έβγαζε φωτογραφία. Έχει βγάλει φωτογραφία με Παλαιστίνιο. Έχει βγάλει φωτογραφία με Καμίλα. Πήγαινε και ό,τι έβλεπε το θεωρούσε αξιοθέατο. Με γάτα από το Ισραήλ. Με τέτοιο.
3: Έλα, μωρό, πλέον,
2: με οτιδήποτε το θεωρούσε τέτοιο. Και σε κάθε φάση πάνε σε ένα σημείο, δεν ξέρω τώρα που είναι, σε κάτι σαν σπηλιές. Όπου μέσα στις σπηλιές αυτές τώρα δεν ξέρω τι είχε γίνει. Κάτι είχε γίνει πέρα από τον Ιησού. Είχαν κάτι μεγάλα αυτά τα cut-outs λέγονται. Είναι κάτι. Έχετε δει κάποιον στο TikTok που πουλάει ξύλινα ομοιώματα της Λατινοπούλου, ξύλινα ομοιώματα του Παΐσιου. Είναι αυτά τα ξύλινα ομοιώματα. Που είναι σαν ξύλο, ψηλό MDF φέτα και έχει απάνω τη φωτογραφία του Αγίου. Εκεί πέρα λοιπόν είχε κάτι σαν φάτνη, να σας δώσω να καταλάβετε. Και έχει μέσα στη σπηλιά αυτή, έχει πάει η μάνα μου δίπλα, έχει περάσει χέρι πάνω από cut out Ιησού. Παιδιά, όταν λέμε στο ξύλινο αυτό, cut out Ιησού και έχει βγάλει φωτογραφία ποδοσφαιρική. Ποδοσφαιρική τύπου με αγκαλιά τον Ιησού, μαλακά.
3: Δεν ξέρω,
2: αν το δεις, έχει πάρει και φάσα. Πώς πάμε να βγάλουμε μια τυπική φωτογραφία, έλα να πιάσουμε αγκαλιά γιατί τέτοιο. Και έχει τσιμπήσει Ιησού παραμάσκαλα. Όχι παραμάσκαλα, πάω τον νόμο, την μπρο. Και μαλακά αυτή η φωτογραφία, αν την βγάλω, θα γελάσω σύντομα.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Ντοσιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολεία,
6: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Λάδια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Παράλληλα, ο κόσμος τελείως. Είναι για τραγούδι, μιλάμε. Παρά. Πώς τα κατάφερα πάλι.
3: Τίποτα,
2: κάτι δικά μου τώρα. Εγώ μονολογώ μόνος μου.
3: Παιδιά, θεματάρα και σήμερα. Σας πάω τώρα, σας ανεβάζω level.
4: Έτσι, ανέβασα με αυτό σου, Μαρία.
3: Σας ανεβάζω level.
2: Το γέλιο με τη Μαρία δεν είναι οι τρέλες που λέει. Αυτό δεν, εσύ, γιατί γελάς με τη Μαρία? Πολλοί νομίζουν ότι γελάμε με τη Μαρία με τις, δεν γελάμε, γελάμε με το ύφος. Δηλαδή η Μαρία θα μπορούσε να είναι τόσο το ίδιο αστεία λέγοντας οποιοδήποτε θέμα.
4: Αλήθεια είναι. Δηλαδή, γιατί μόνο που το πιστεύεις τόσο πολύ,
3: δεν το παίρνεις σε σοβαρά αυτό που λέω.
2: Είσαι πραγματικά σε ένα δικό σου. Έχεις παρατηρήσει κάτι ότι η Μαρία δεν αλλάζει, δεν έχει αλλάξει ποτέ, και οι ακροατές. Έχετε παρατηρήσει ότι η Μαρία

0: το οποίο μάγκα είναι βαρετό.
1: Δηλαδή, είναι θετικό συγκαταβατική.
0: Βέβαια, είναι βαρετό, δηλαδή και για τη σχέση σου και για οτιδήποτε. Δηλαδή, είσαι ένα.
1: Βαρετή δεν με
0: λέει. Όχι, σε λέω βαρετή. Είσαι άχρωμο. Άχρωμη. Όταν έχει ένα χρώμα μόνο, είναι άχρωμο αυτό το πράγμα.
1: Γιατί το λες αυτό, ρε Σιφάνη? Επειδή είμαι θετική. Δηλαδή, όποιο είναι θετικό άνθρωπο είναι και βαρετό και άχρωμο άνθρωπο. Είναι παιδιά και ό,τι άλλο θέλει.
0: Και δεν είναι περσόνα, είναι και εκτό του ραδιοφώνου έτσι. Είναι μονίμω ένα πράγμα έτσι. Δηλαδή, ότι είτε είσαι μονίμω μουτζούφλη, είτε είσαι μονίμω. Αυτό το μόνιμο με ενοχλεί, δεν μπορώ.
1: Και εσύ είσαι μόνιμα γκρινιάρη, δηλαδή τι να κάνω.
0: Επειδή ακόμα, ακόμα και εγώ θα με δεις, θα γελάσω κάποια στιγμή. Θα...
1: Γιατί εγώ δεν γελάω, δεν εκνευρίζομαι.
0: Συνέχισε.
1: Όχι, όχι, δεν συνεχίζω. Συνέχισε. Εδώ θα μου τα αναλύσεις. Όχι,
0: να μην σου τα λύσω. Εσύ να πας στον ψυχολόγο σου που πηγαίνεις και να.
1: Όχι, τώρα θα ξεκινήσω.
2: Δεν πάει, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Θα ξεκινήσω. Τι εννοείς αυτό είναι το πρόβλημα?
2: Τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι. Τώρα κάτσε, γιατί τα πετάξατε τώρα. Μου ήρθατε και οι δύο. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Παιδιά, μην πάμε στο άλλο άκρο. Πώς το λένε, κυκλοθυμία. Ελένη Μπουργάκη, ξυπνάω στις 9.30.
1: Α, και αυτό σου φταίγε.
0: Και θυμάμαι 10 παρατέρα όταν νευριάσω.
1: Και αυτό σου φταίγε, δηλαδή.
0: Μια μέση κατάσταση τώρα. Εσύ είσαι μονίμω κόκκινο, μονίμω ροζ.
2: Η Ελένη ήταν χαρούμενη, ήταν στεναχωρημένη, ήταν λυπημένη, αντιδρούσε.
0: Μπράβο, δεν αντιδρούσε η Ελένη.
2: Εντάξει, αργούσε να αντιδράσει, αλλά μπορεί να αντιδρούσε.
0: Το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει δράση, πρέπει να υπάρχει και αντίδραση. Η αντίδραση τη Ελένη έρχονταν μετά από ένα τέρατο. Τι να το κάνω.
1: Δημήτρη, εγώ έχω δουλέψει αρκετά χρόνια για να μην εκνευρίζομαι και να κάνω συζήτηση όταν κάτι.
0: Ρε φίλε, είσαι άκουσα.
1: Σε κάτι διαφορετικό. Να ουρλιάζω κι εγώ εδώ μαζί σου.
0: Μαρία, αυτό στο ξαναπεί είναι σχέδιο. Το μόνο πράγμα το οποίο που μα κάνει ανθρώπου είναι αυτέ οι ατέλειε που έχουμε. Και εμείς πάμε στους ψυχολόγους, τι, να μας το διορθώσουμε, να γίνουμε ρομπότ? Δηλαδή, είναι όταν αρνείσαι κάποια τέτοια πράγματα, αρνείσαι την ανθρώπινη σου φύση.
1: Δεν αρνούμε την ανθρώπινη
0: φύση. Σταμάτα να ακούσει μια φορά, μίλα με τα αυτιά. Όταν πηγαίνεις να φτιάξεις, να φτιάξεις τον εαυτό σου. Βλέπω. Δηλαδή, τι πήγες να φτιάξεις, να δουλέψεις τον εαυτό σου? Ακριβώς αυτές οι ατέλειες είναι που σε κάνουν άνθρωπο. Εσύ τι πήγες να δούλεψεις, γιατί για να γίνεις ρομπότ, να είσαι μια ζωή, μια χαζοχαρούμενη Μαρία, πράγμα το κατάφερες.
1: Παιδί μου, εγώ πήγα και το δούλεψα. Ναι. Επειδή δεν σου αρέσει αυτό το πράγμα και θες να ουρλιάζεις.
0: Δεν είναι υγιές.
1: Δεν είναι υγιές. Να φωνάζω κι εγώ εδώ πέρα, να γίνει.
0: Ναι, βέβαια. Μα στη σήμερα ημέρα, στην εποχή που ζούμε, πιο λογικό είναι να έχεις ένα μονίμως φωνακλά απέναντί σου παρά ένα μονίμως χαζοχαρούμενο.
2: Δεν βρίζεις.
1: Όχι, δεν μου αρέσει. Δεν μου ταιριάζει. Νομίζω θα είμαι πάρα πολύ αστεία εγώ αν βρίσκω.
2: Σαντίζεσαι καθόλου?
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Γιατί, ρε παιδιά, σας έχω δείξει ότι δεν ευριάζω, ότι
2: δεν σε έχω δει ποτέ. Ούτε
0: όχι, μωρικά, πες κάτι, βρίσε με. Πες κάτι. Γελάει, τη βλέπεις, πετάει και το φαράκι της αμαριάς στη μέση. Χαμογελάει και ανέβουν και τα δύο δόντια που είναι σαν διακόπτες στο σπίτι μου. Μου γελάς με τις δυο παστίλες που έχεις για δόντια, δεν μπορώ.
2: Βρίσ' τον, παιδί μου.
1: Πραγματικά. Μα δεν μπορώ να το βρίσκω.
2: Βρίσ' τον, αφού σου λέει βρίσκω.
0: Με το συναπτικό μπροστά, κάθε φορά.
1: Θα πεις κι άλλα.
0: Συνέχισε.
1: Βρίσ' τον.
0: Όχι, μα μη γελάς τουλάχιστον.
1: Μου έχεις βγάλει ένα
0: το μαθηκά. Με τις δοντάρες σου, Πέτρο Φιλιππίδη, σταμάτα.
1: Τι λες, παιδάκι μου, αφού με είδανε και στον δρόμο και μου λένε είναι λίγο υπερβολικός.
0: Μήπως σου είπαν είναι λίγο υπερβολικά τα δόντια σου?
1: Όχι, ότι είσαι υπερβολικός εσύ. Ότι με βλέπουν και κοιτάνε τα δόντια μου να δούνε πόσο μεγάλο είναι το κενό.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή,
0: Μαρία,
1: έχουμε φτάσει.
0: Μαρία, σε παρακαλώ, μπορώ να αφήσω το χέρι μου να το ξεκουράσω λίγο στα δόντια σου? Με το τασάκι.
1: Λοιπόν, λέγε, πάμε. Τασάκι, λέει.
0: Ναι, έλα, Μαρία.
1: Φέτος ξεκινάω διαλογισμούς, μπαίνω πάλι σε πρόγραμμα.
2: Α, μπράβο, Μαρία.
1: Ναι,
0: βάλε μπαριέρες.
2: Πότε θα ξεκινήσεις?
1: Δεν θα μου χαλάσεις εσύ.
0: Κλείστο, μπάζει, λέγε.
1: Λοιπόν.
0: Λες και έχει μπει ο Μωυσής και ανοίξα τα δόντια. Τι σειρά. Πάρα τώρα.
1: Θα πεις κι άλλα.
0: Λέγε, τα θέλουν οι ακροατές.
1: Ναι. Και εσείς μην χάσετε ευκαιρία.
0: Όχι, λέει η Χριστίνα, κάτι πολύ σοβαρό λέει η Χριστίνα.
1: Τι είπε η Χριστίνα?
0: Φάνη λέει ότι είσαι αδιάφορος, γι' αυτό δεν αντιδρά. Λες να είναι αυτό. Όχι, Χριστίνα μου, το έχω τσεκάρει. Χρήσα,
1: όχι, Χριστίνα. Καλέ, όχι, δεν.
0: Χρήσα και με οποιονδήποτε είναι έτσι, Μαρία, συνέχεια. Την έχω ζήσει και εκτός δουλειάς. Είναι έτσι. Βλακοχαρούμενη.
1: Βλακοχαρούμενη. Άκου, τι είπε, βλακοχαρούμενη. Βρε. Αν μπορούσαμε όλοι να καταφέρουμε να είμαστε σε μια κατάσταση ισορροπημένη και ζεν.
0: Κλείσε τα στενά του ορμού και μίλα, λέγε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάω στο θέμα. Πώς θα κάνετε κάποιον να σας σκεφτεί, εδώ σας έχω τώρα, τηλεπαθητικά.
0: Και χαίρετε μόνη της. Εδώ σας έχω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέγε.
1: Τι είπα.
0: Ξέρω, κορε Μαρία.
1: Δεν μ' ακούς.
0: Μα με έχεις τρελάνει.
1: Πες μου τώρα, τι είπα, ποιο ήταν το θέμα.
0: Ξαναπες το, πάμε να το αρχίσουμε να κάνουμε αρχή.
1: Πώς θα κάνετε κάποιον, παιδιά.
0: Κλείσε το στόμα, κανένα αντίλαλο λέει.
2: Ρε, εσείς τη φάγατε, μην ταράξατε.
1: Δηλαδή, πράγμα, ο Λεωνίδας πια περνάει τέλεια.
2: Ο Λεωνίδας ενθουσιάζεται.
1: Έχει ξεκαρδιστεί.
2: Ναι.
1: Πώς θα κάνετε κάποιον να σας
0: σκεφτεί. Ο μόνο καλό δεν πρέπει να σου κολλήσει ποτέ μαρούλι στα δόντια σένα. Δεν θα βρει που να κολλήσει.

0: Περνάτε καλά.
1: Έλα, τελείωσε. Ναι.
0: Πώς θα κάνετε κάποιον να σας σκεφτεί τηλεπαθητικά?
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα?
2: Ωραίο.
0: Γιατί η τηλεπάθεια τι είναι, Δημήτρη μου?
1: Μπράβο, εσύ, Βασίλη. Είναι σαν να είμαστε 15 χρόνια παντρεμένοι και απλά δεν σε ενδιαφέρει πλέον. Δεν σε ενδιαφέρω. Και είσαι συγκαταβατική. Ναι, μπράβο.
0: Γιατί είμαι συγκαταβατική? Δεν αντιδρώ εγώ, φίλε, όταν με κάτι δεν συμφωνώ. Απλά εσύ ουρλιάζει. Και δεν σ' αρέσει η αντίδραση.
1: Σαν το ChatGPT. Δηλαδή, σε παρακολουθούσα πριν με την κουβέντα με τον Λεωνίδα που είχε. Δηλαδή, έλεγε ο Λεωνίδα για το ταξίδι του στην Αμερική. Άλλο, δεν το σχολιάσαμε αυτό τώρα. Να. Λοιπόν, πού τα βρήκε τα λεφτά. Τέλο. Λοιπόν, και έλεγε, να, και του έλεγε του Λεωνίδα, για πε πώ πέρασε. Ο Λεωνίδα λέει, πήγα εκεί πέρα αυτό, ναι, είναι τόσο ωραίο όσο λένε. Άκου τώρα για να συνεχίσει την κουβέντα. Τσίτσατ, βλακοτσίτσατ.
2: Και τι βλακοτσίτσατ?
0: Μα δεν το είχα ακούσει εσύ εκεί, και πήγε εκεί πέρα να μην μου πει την πραγματικότητα.
1: Μετά άλλη ερώτηση. Είναι τόσο ωραία όσο λένε? Ψάρωνε και ο μαλάκας όλο τον εσαπότητα. Ναι, αυτό. Ναι, δηλαδή δύο εβδομάδες αρκούν κουβέντα για να γίνει κουβέντα και ενθουσιασμό η Μαρία.
0: Πες μου, τι κουβέντα θέλεις να κάνουμε εδώ πέρα που θα έχει ενδιαφέρον?
2: Φίλε, μιλάμε, είναι κακό να μιλάμε. Μόλις κλείνουν τα μικροφόνα μεταξύ
0: μας. Εσύ που μιλάς μόνο με το chat.
1: Και πεταγόταν και τσαπού ο Δημήτρης εδώ πέρα. Εγώ, ο άλλος πήγε Los Angeles, Miami, δεν ξέρω πώς το διάλογο πήγε. Και πεταγόταν και εγώ στο Ταλίν που πήγα και στο. Κάτσε, βρε ψωμόλισσα. Ψόφασε τρύπα σου. Έχει μια ιστορία. Σαν ένα φίλο μου ταξιτζή, ρε. Έχω ένα φίλο ταξιτζή, ο οποίος όπου και να βρεθούμε τα πάντα τα παραλληλίζει με το ταξί. Δεν πάει να έχει πυρηνικό φυσικό απέναντί του και να του πει, α, χτες συγκρουστήκαν δύο άτομα. Και εμένα, στο ταξί, μπροστά. Έλα ρε εσύ, προχώρα.
0: Λοιπόν, γιατί τηλεπάθεια.
1: Μην ξαναπαθείτε με το Ταλίν. Παιδιά, εγώ.
2: Εντάξει, δεν ξέρω, μην ξαναμιλήσω.
1: Δεν λέει πήγα Λιθουανία, λέει πήγα Βαλτική. Να,
2: πάτα, αφού πήγα Βαλτική.
0: Εφού Βαλτική ήταν εκεί πέρα.
2: Πήγα Βαλτική, δεν είναι. Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία.
1: Παιδιά, εγώ να ξέρετε, είχα πάει πριν από το καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι πήγα Μεσόγειο.
2: Φανή.
1: Εμά βρήκατε από κάνα βουνό κατεβήκαμε.
2: Αφού λέγεται Βαλτική, ρε φίλε. Αφού είναι
0: σπόρε. Έτσι όπω βγαίνει ο ήχο.
1: Μαρία,
2: έχει φαγωθεί. Όλο το καλοκαίρι με κοροϊδεύει με το Βίλνιους. Έχει φαγωθεί που κάναμε ταξίδι. Και είδαμε νέα πράγματα και εκείνος πήγε και έμεινε στο σπίτι και, και ξέχεζε τα παιδιά του.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ πήγα στο σπίτι που έμενα, λοιπόν, για να έρθει εκεί που έμενα εγώ. Ό,τι διακοπές κάνετε όλοι μαζί, κάνει να βρείτε να μείνει να βρείτε συντίνο.
2: Και είναι αλήθεια.
1: Οπότε είναι αλήθεια. Λέγε Μαρία, το θέμα σου εσύ. Μην αλλάζεις.
0: Να το πω το θέμα τώρα.
1: Μην μου στέλνετε βίντεο με ελάφια.
0: Λέγε. Πάλι σου στέλνουν.
1: Με τρόπο βλέπω κανονικό ελάφι.
0: Επειδή είναι τώρα σοβαρό αυτό, γιατί θα σας πω εγώ για την τηλεπάθεια. Να το πω ή θα μου το κάψετε?
1: Λέγε, μωρέ, Μαρία.
0: Λοιπόν, η τηλεπάθεια τι είναι, Δημήτρη μου?
2: Τι είναι, Μαρία?
0: Μεταφορά σωματικής, συναισθηματικής ή διανοητικής ενέργειας ή και συνδυασμός όλων αυτών. Ναι. Επικοινωνούμε σε άλλο επίπεδο. Όχι με λόγια, με το μυαλό μας. Με τη δύναμη του μυαλού. Στέλνουμε κύματα.
1: Θυμάσαι ένα τραγούδι μεγάλο, Λευτέρη Λεπά? Ο Λεπά δεν το έχει πει. Και κάνω έρωτα μαζί σου.
0: Αυτό.
1: Με τη Λεπά. Το έχει προλάβει, Δημήτρη, αυτό?
2: Δεν το έχω.
1: Είσαι μικρός.
0: Το έχει προλάβει.
1: Μεγάλα τραγούδια. Ναι,
2: όχι.
1: Περίεργα πλάσματα, λέγε.
0: Λοιπόν, μεταφέρει τη σκέψη και το συνέστημα από ένα πρόσωπο σε άλλο πρόσωπο, χωρίς τις
1: αισθήσεις. Έστειλε μια φίλη ορθοδοντικός. Θες να την πάρουμε τηλέφωνο? Έχει στείλει μια φίλη, παιδιά, αν έχουμε οδοντία το ορθοδοντικό για τη Μαρία, να μπορώ να την βγάλω στον αέρα.
0: Εσύ.
1: Μπορεί να μας πει αν λύνεται το πρόβλημα σου. Το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα. Μην το λέω, όχι.
0: Να πω την πραγματικότητα, γιατί τώρα.
1: Βγάλτε την ορθοδοντικό να δούμε. Αυτό φτιάχνεται που έχεις.
0: Περίμενε, είναι τόσο μεγάλο. Γιατί εμένα κάποιες φίλες μου πήγανε και το κάνανε επί τούτου το κενό στα δόντια τους.
1: Ποια έχεις φίλη, τι μαντώνα έχεις φίλη, ποια έχεις?
0: Γιατί λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Και θέλουμε κενό σαν της Μαριάς.
0: Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το κενό που έχω. Αλλά δεν είναι και τεράστιο.
1: Πέρα
0: και
1: μοσχελικό, δεν χωρίζει το μικρόφωνο μέσα.
0: Γιατί είναι
1: τεράστιο. Δεν ξέρω, θες να το φτιάξουμε ή όχι? Εδώ με τι έβαλε μαλλίδηση, τι κολλά
0: τώρα. Να βάλω πάλι σιδεράκι, φοράγα 6 χρόνια.
1: Και αυτό είναι το αποτέλεσμα.
2: Δεν φαίνονται.
1: Τα φόλακια τι?
0: Δεν φαίνονται τα μπράκετ.
1: Κάτσε λίγο, Γαβρίλη. Μπορεί να χρειάζεται να βάλει ένα μικρό δόντι μέσα. Ανάμεσα.
0: Έλα, Γαβρίλη, εντάξει.
1: Λοιπόν, για πες. Για συνέχισε. Δεν
0: τη βρήκατε.
1: Δεν το σήκωσε. Ναι, λέγει άλλο.
0: Λοιπόν, για την τηλεπάθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε να σας πω τα βήματα, παιδιά. Βήμα πρώτο. Θα κάνετε αυτή την άσκηση, παύλα, διαδικασία. Ναι. Αποφασίζετε ποιον θέλετε να καλέσετε. Το άτομο πρέπει να είναι φίλο σας, αλλά δεν πρέπει να σας μιλάει τακτικά. Γιατί άμα μιλάτε τακτικά, είναι πολύ πιθανό να σας πάρει τηλέφωνο, έτσι. Okay. Δεν πρέπει να είναι ο πρώην σας ή άτομο που δεν σας μιλάει πια. Γιατί εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να σας πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, ορθοδοντικό πήγαμε να βγάλουμε. Δεν θέλουμε το ορθοδοντικό, παιδιά. Μόνο ορθοδοντική στείλετε για τη Μαρία. Λέγε.
0: Ξεκινήστε με.
1: Αν υπάρχει κάποιο επίσημα και είναι ορθοδοντικό, να στείλει το τηλέφωνο, να τον πάρουμε στον αέρα να μα πει τι μπορεί. μπορεί να κάνει η Μαρία, λέγε.
0: Ότι με έβγαλε ξαφνικά και θα νομίζω ότι έχω θέμα.
1: Μην η Μαρία, να σε βοηθήσω, πάμε. Πάρω χώρα.
0: Με ευχαριστώ, Φάνη μου, τέτοια βοήθεια. Ξεκινήστε με την άσκηση αναπνοής. Εισπνέετε και μετράτε μέχρι το 4.
1: Παιδιά, δεν είναι διαγωνισμός το κενό στα δόντια. Μην στέλνετε Μαρία κενό στα δόντια και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Στέλνετε τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, πάμε.
0: Ξεκινάτε με την αναπνοή.
1: Δεν γίνεται. Στη Μαρία δεν μπορεί να ρίξει μπουνίδι στα δόντια. Θα περάσει ανάμεσα. Συνέχισε, σταμάτησε.
0: Περνάει καλά τώρα.
1: Ναι, λέγε.
0: Δημήτρη, πάρε 4 αναπνοές εισπνοή.
2: Εγώ να πάρω.
0: Ναι, να γίνει λίγο το πειραματοζώο μου.
2: Έλα, πάμε.
0: Κάντο. Κράτα 4.
1: Ορθοδοντικό, παιδιά.
0: Εκπνέεις 8. Λοιπόν, αυτό θα το κάνετε άλλες 2 φορές. Θα εστιάσετε, θα κλείσετε τα μάτια σας και θα φανταστείτε μία οθόνη ταινίας. Ωραία. Φαντάσου μια οθόνη ταινία.
1: Πάρε τον Αργύ, τον το Θοδωρή τηλέφωνο. Είναι παρόμοια ειδικότητα με τον ορθοδοντικό.
2: Αφού δουλεύει στην Ταμάρια, λέει αυτό.
0: Έλα ρε, Φάνη, δηλαδή. Πραγματικά όμως.
3: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Φέρες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε πέντε, δώσε
1: τρία.
2: Πόρτα, πόρτα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, για πάμε να δούμε.
3: Ελευθερή, καινούργιες μουσικές, πολύ ωραία.
2: Δούλεψε το καλοκαίρι ο Ελευθερής. Ποιον έχουμε, καλημέρα.
3: Χριστίνα Ελένη.
2: Χριστίνα Ελένη.
4: Καλημέρα.
2: Από πού είσαι, από τη Βραζιλία, πόσα ονόματα έχεις?
4: Α, όχι, έχω δύο. Γεννήθηκε 21 Μαΐου, μου βάλαν το Ελένη. Το Χριστίνα θέλαν οι γονείς μου.
2: Εσύ, τώρα, εγώ στο δρόμο πώς σε φωνάζω?
4: Χριστίνα.
2: Α, Χριστίνα, έλα.
3: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
2: Ναι, δεν σε ακούμε καλά, Χριστίνα.
5: Α, μπορεί να τουαλέτα.
4: Όχι, δεν έχω.
5: Είσαι τουαλέτα.
2: Είσαι τουαλέτα, μα.
4: Όχι, καλέ.
2: Κάνε αντίλαλο, πες την αλήθεια. Είσαι τουαλέτα. Δεν είναι κακό, άνθρωποι είμαστε. Είσαι τουαλέτα.
4: Όχι, δεν ξέρω κανένα τουαλέτα.
2: Δεν μπορεί, αφού ακούγεται αντίλαλο, δε εσύ, φιλενάδα.
3: Για βάλτε το σταυτί.
4: Δεν ακουστικά.
3: Για βάλτε το σταυτί.
2: Χριστίνα, πες την αλήθεια.
4: Τώρα μου ακούτε καλύτερα.
2: Τώρα σε ακούμε. Ναι, τα ακουστικά φταίγανε. Κατευθείαν να μου πήγε το μυαλό μα κακό. Λοιπόν, Χριστίνα Μαρίνα Ντολόρε.
3: Στην Ελένη, ρε.
2: Πόσο χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι?
4: Είμαι 30 και είμαι ιδιωτική υπάλληλος.
2: Ναι, σε τι τομέα δεσποινείς?
4: Εγώ είμαι σε back office εταιρεία.
2: Back office εταιρεία, μάλιστα. Ξέρεις τι είναι το back office, Μαρία?
3: Όχι.
5: Τι είναι αυτό?
2: Καλά, εντάξει, back office.
3: Να, ούτε είναι το back office. Πες τι είναι το back office.
2: Ρε παιδιά, να κάτσω να εξηγήσω το back
5: office. Πίσω από το γραφείο.
3: Back office πίσω από το γραφείο.
2: Εξήγησε τι είναι το back office, ξανά.
3: Φάνη, ξέρεις.
4: Λοιπόν, το back office ουσιαστικά αφορά.
2: Ούτε αυτή ξέρει τι είναι. Τι αφορά.
4: Τι κάνεις σε δουλειά που.
2: Προσλαμβάνεσαι. Να σου πω, αν σε αφήσει το back office, θα σε πάρω εγώ για δουλειά στα κουνάβια.
4: Αλήθεια. Φάνη,
2: μαμέ. Ακούγεσαι ξηράφι. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
4: Ναι.
2: Σχέση έχεις?
4: Εγώ ναι.
2: Τέτοια μυαλά δεν τα αφήνετε τώρα, πώς το λένε, χωρίς σχέση. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Εύκολη ερώτηση. Πες μου, φιλενάδα, τρία ξένα συγκροτήματα με αριθμό στο όνομά τους.
4: One Republic.
2: Μπράβο.
4: One Direction.
2: Ναι.
5: Μπράβο.
2: Ρε Χριστίνα, όχι μη βρίζεις, παιδί μου. Είπε τη λέξη γαμό, ντροπή.
5: Εγώ ευτύχη.
2: Ευτύχη.
6: Ποιος είναι?
2: Αυτός. Έλα, ευτύχη Λαμπρόπουλος από κουνάβια. Ευτύχη μου, από τα κουνάβια ο Φάνης είμαι.
6: Εγώ σε κλείσω.
2: Έλα ρε Ευτύχη. Από το Φάνη.
6: Γεια.
2: Ευτύχη. Ευτύχη. Κάποιος έστειλε το
5: χρόνο. Όχι
2: ρε εσύ. Ναι, έτυχε, δεν είναι αυτό.
5: Πως έτσι φάγαμε.
2: Ναι.
3: Έλα πάρε τον Νίκο γιατί... Ρε παιδιά.
2: Μη στέλνετε παιδιά τηλέφωνο. Παρακαλώ και εσύ Μίτσο, κοίτα ποιος
5: έστειλε. Τι θα κάνω.
2: Ναι, Νίκο.
7: Καλημέρα, παιδιά.
2: Έλα, Νικόλα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 30 ετών, καραβόσκινο.
2: Καραβόσκινο. Με τα σκηνιά, με τα καράβια, δεν είσαι?
7: Ανάβυλος.
2: Ρε, στο λίγο εσύ. Όλη μέρα εδώ πέρα είσαι, δεν είσαι κάνει δουλειά, κακίσω, ρε. Παίρνεις κάθε μέρα τηλέφωνο.
3: Παιδί μου, δεύτερη μέρα είναι που ξεκινήσαμε.
2: Δεν, από πέρυσι αυτός, δεν έχει κανένα δουλειά. Άρα, στο λίγο κάθε δούλεψε.
5: Μου στέλνει ένας πάτερ να τον πάρω.
2: Πάρτον, γιατί δεν εννοείται.
5: Πάτερ Αθανάσιος. Πατέρας.
2: Ναι. Βλακίες θα λέει τώρα, μόνο τώρα είναι δυνατόν. Ναι, παρακαλώ.
3: Πάτερ, γιατί...
2: Με τον κανάβιλο. Έχεις το λίγο, κάτσε δούλεψε.
3: Ναι. Σωτήρι.
5: Μην τον βρεις τον πατέρα.
2: Σωτήρι. Δεν βρίζω κανέναν, παιδί μου. Ναι, Σωτήρι. Έλα, Σωτήρι μου.
7: Καλημέρα.
2: Έλα, Σωτήρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 40 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, ηλεκτρονικός.
2: Λοιπόν, εγώ μια χαρά παντρεμένος, ανήπαντρος.
7: Παντρεμένος δύο φορές.
2: Δύο φορές παντρεμένος, αδερφέ. Ποια ήταν καλύτερη?
7: Η δεύτερη.
2: Άντε, μετά τις χιλιάδες. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
7: Είμαι πανέτοιμος.
2: Θέλω να μου πεις, εύκολη, δεν σε ακούω και καλά, ρε γαμώτο, με τη... Πες μου, τρία οστά του ανθρώπινου σώματος που αρχίζουν από κάπα.
7: Λίδα.
2: Μπράβο. Έλα.
7: Έλα. Δεν το έχω.
2: Έλα, ρε, κνήμη ρε. Έλα.
5: Σήμερα είναι τα γενέθλια της Παναγίας, είναι μεγάλη.
2: Χρόνια πολλά. Ναι.
5: Έχουμε τον πατέρα Αθανάσιο.
2: Πατέρα Αθανάσιο. Πατέρα Αθανάσιο.
5: Πάτερ.
8: Ναι.
2: Έλα, πατέρα.
8: Ποτέ.
2: Ναι, έλα, πατέρα.
8: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Πάτερ, μισό λεπτό. Πάτερ, συγγνώμη, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει να έχουμε πάτερ στην εκπομπή. Εγώ θα πρέπει σε χώρα με τέτοιο. Θέλω να δω. Αν είσαι όντως πάτερ. Γιατί μπορεί να. Τι γιορτή έχουμε σήμερα?
8: Το γενέσιο τη Θεοτόκο.
5: Σωστό.
8: Πρώτη γιορτή τη Παναγία. Στον χρόνο. Τα γενέθλια. Happy birthday, πώς λέμε, ρε παιδιά.
2: Ναι. Είσαι. Πάτερ, συγγνώμη, συνεχίζω να είμαι άπιστο. Θέλω να.
8: Ναι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πει πότε είναι του Αγίου Γεωργίου ημερομηνία.
5: Εφάνει κινητή γιορτή.
2: Πλάκα κάνει. Άι, στα λέγω.
8: Δύσκολο Άγιο Βάλε, βρε. Το 23 Απριλίου. Αλλά τέτοιοι παπάς που σήμερα όλα τα περιμένεις.
5: 23 Απριλίου.
2: Πάτρε, συγγνώμη.
8: Πρώτος εμάς. Ναι, ναι.
3: 23, είναι απλά ένα κινητή με σήμερα.
2: Περίμενε λίγο, πατέρα.
8: Α, θεμή που σου πιάνεις από αυτό, ναι.
2: Πάτρε, συγγνώμη, συγχώρεσέ με, συνεχίζω και είμαι και συνεχίζω και είμαι.
8: Απίστευτο.
2: Ναι, γιατί δεν πιστεύω ότι... Εγώ, ξέρεις, είμαι... Πατρε, εγώ πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω. Μακάρι να μας ακούνε και οι πατέρες εκκλησίας. Πάτερ, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση.
5: Και εγώ θέλω να το ρωτήσω κάτω, Πάτερ.
2: Τι μεγά... Ναι. Τι...
8: Α, τώρα που βρήκατε παπά.
3: Αυτό.
8: Θα ρωτήσει 5-10.
2: Πάτερ, συγγνώμη, αυτό που θα σου ζητήσω τώρα είναι άσχημο, αλλά τέτοιο. Θέλω κάπως να μου αποδείξεις ότι, ότι δεν μας τρολάρεις, να το πω και έτσι. Μ' ακούς?
8: Ναι, σε ακούω.
5: Έχουμε
8: 7 παιδιά. Αυτό θα σε πείσει.
3: Σας βρίσκουμε κάπου, Πάτερ. Να έρθουμε να κάνουμε λειτουργία σε κάποια λειτουργία. Πού λειτουργείτε?
8: Να μην το πούμε και...
2: Όχι, όχι,
5: όχι. Ο Φάνης με όλα αυτά που έχει πει πιστεύετε θα πάει στην κόλαση.
2: Ας τον Πάτερ ησυχώ. Λοιπόν, Πάτερ, τελευταία για να μην σε κουράσω και για να μπούμε στο παιχνίδι. Πάτερ, μπορείς να μου βάζεις...
8: Νόμιζα ότι παίζαμε.
2: Θα παίξουμε. Λοιπόν, Πάτερ, για να πάρεις το δώρο, ή δεν θα παίξεις παιχνίδι κανονικό, θα πρέπει με μια τελευταία ερώτηση να μου αποδείξεις ότι δεν είσαι κάποιο τρόλ του διαδικτύου, αλλά είσαι πατέρας κανονικός. Πάτερ, θέλω να μου πεις 5-10 δευτερόλεπτα όσο θες την αρχή από το τροπάριο της Καστιανής.
8: Εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσε γενή.
2: Αυτό, το πατέρα, το ξέρω αυτό, δεν ξεκινάει. Ξεκινάει έτσι.
8: Μεγάλη τρίτρο, πάρε τη Κασιανή.
2: Μάλιστα.
8: Ξεκινάει.
2: Ωραία, πάτερ, κάτι δεν μου έπεισε. Πολύ εύκολο.
5: Να μας ψάλει λίγο.
2: Όχι, να μας ψάλει, δεν είναι ίντρο, είναι ασέβεια. Πάτερ, θα παίξουμε το παιχνίδι, συνέχισε τη λέξη. Σοφία ορθή, ακούσομεν.
8: Ναι.
2: Τι.
8: Τι λέει παρακάτω.
2: Ναι.
8: Στο Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα.
2: Δώρο! Δώρο!
5: Εφάνη και εσύ, είναι δυνατόν! Αυτό το ξέρα και εγώ, τι δώρο!
3: Τι
5: του είπα, Ευαγγελίου τον άγνωσμα το ξέρα.
3: Φάνη και εγώ το ξέρα.
2: Πάτερ,
8: αφού δεν το έδωσε το γιο μου, θα το πάρω εγώ.
2: Να είσαι καλά, Πάτερ, την ευλογία σου.
8: Το κύριο, να είστε καλά, χαιρόμαστε.
2: Φιλάκια πολλά.
8: Και να έχετε τον κόσμο ξύπνιο.
2: Να είστε καλά, Πάτερ, να είστε καλά.
8: Ευχαριστούμε, Φάνη.
2: Φιλάκι, Θεοφάνη.
8: Κύριο, χαίρε, πράγμα πολλά.
2: Τι ωραίο.
5: Φιλιά πολλά, Πάτερ.
2: Τι ωραίο τηλεφώνημα ήταν αυτό. Αυτός ήταν Πάτερ.
3: Ήταν, ναι.
2: Πάτερ, συγγνώμη για την απιστία μου. Απλά μας πήρε ο γιος του. Τι λες τώρα, τι ωραίο τηλεφώνημα, τι γλυκό τηλεφώνημα. Λουκάνικα από το Βελίζ, λέει ο Θανάσης.
3: Λοιπόν,
2: παιδιά, αυτό ήταν Πάτερ.
3: Ήταν. Ήταν από την αρχή κάπως φαινόταν, από τον τρόπο που μίλησε. Ναι, ναι, καταλάβαινες λίγο.
2: Πάτερ, με συγκίνησε να ξέρεις τώρα. Και συγγνώμη και νιώθω και άσχημα που τον έφερα σε δύσκολη θέση.
3: Εντάξει, του το είπες όμως. Έχεις και εσύ από την πλευρά σου έπρεπε να αισθανθούμε ότι δεν είναι τρόλ, ρε παιδί μου.
2: Το πήρε με τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, πάμε να συνεχίζουμε. Παιδιά, αυτά πάνε στο πρόγραμμα. Είναι πολύ χάρηκα τώρα.
3: Μετά τον Πάτερ, κάποιον έχω πάρει, δεν θυμάμαι τον
2: Πάτερ. Ναι, τώρα έχει παγώσει η εκπομπή.
3: Ξέρει
2: κανένα φορά, δεν μπορεί να πει και εγώ τράβο.
5: Να σου πω κάτι, μ' αρέσει αυτό ο Πάτερ.
2: Ναι, βέβαια.
5: Γιατί έστειλε μήνυμα να παίξει, φίλε. Μπράβο του.
2: Τέτοιου Πάτερ θέλουμε. Λοιπόν, ήταν παπά αυτό. Το τι λες,
3: ξεκινήσω
2: το ζήσαμε κι αυτό. Εντάξει. Ήταν παπά, γιατί σου λέει, πήρε ο γιος μου. Εγώ εκεί κατάλαβα τη λέει αλήθεια.
3: Α, ναι, ο γιος του πήρε, όντως.
2: Ναι, ναι, δεν έλεγε ψέματα αυτός. Ήταν και. Ήταν χιουμορίστας παπάς. Επίσης, εγώ έδωσα φιλιά σε Πάτερ. Είπα σε Πάτερ, δεν φιλιά.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Ιωάννης.
2: Ναι, Ιωάννη.
1: Ελέησον.
2: Ιωάννη, τώρα χωρίς πλάκα, εσύ το άκουσε το τηλεφώνημα. Ήταν παπά αυτό.
1: Ήταν
2: παπάς, φίλε, και εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Ήταν βέρος. Ναι, μιλάμε μοναστηριακός.
2: Κορυδεύεις τώρα ή σοβαρά να μιλάς?
1: Όχι, ρε.
2: Μάλιστα. Τέλος πάντων, για πες, εσύ τι δουλειά κάνεις?
1: Εγώ οδηγός είμαι.
2: Οδηγός είσαι. Ετών? 39. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
1: Είμαι έτοιμος.
2: Θέλω να μου πεις, πολύ εύκολη ερώτηση, τρεις εκφράσεις ή παροιμίες που έχουν ρούχα. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
1: Κάπως έτσι,
2: τον έβαλε στο βρακί της. Δεν μου έρχεται, μου ήρθε εμένα. Πάμε, παρά επόμενος.
5: Κάτσε, παίρνω Γιάννη.
2: Τι γίνεται τώρα, πάτερ μας έχει τρελάνει.
3: Μας αποσυντώνησε.
5: Συστηγμάτισε ο πάτερ τόσο,
2: Μα ξέρει τι κίνημα και εγώ δημοσιογραφικά έρχομαι σε δύσκολη θέση. Λέω τώρα μέτρο. Απ' την άλλη, πρέπει να είμαι έτοιμος. Για να είμαι έτοιμος. Καταρχήν του πάει στο λύκο στον πάτερ. Δηλαδή πρέπει να είμαι έτοιμος σε πιθανό τρολάρισμα, μην με πιάσει κοτσόκολα.
5: Καλά, δεν τον έβρισε.
2: Από την άλλη, να αφήσω και ένα περιθώριο ότι λέει αλήθεια και είναι πάτερ. Πώς το έπαιξα έτσι, φοβερή
3: μπαλάκι.
2: Συγχαρητήρια και σε μένα δηλαδή για τον τρόπο του γιατί Μπράβο. Να πω και ένα μπράβο στον εαυτό μου. Ναι, πραγματικά.
3: Ο Νίκος. Έχω και το Γιάννη.
2: Γιάννη. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
2: Ήταν παπάς αυτός που πήρε τηλέφωνο εσύ.
9: Φυσικά.
2: Λέγε, σοβαρά το, μην τρολάζεις κι εσύ.
9: Σοβαρά μιλάω.
2: Ήταν παπάς, ε. Καλά το κατάλαβα.
9: Ήταν, ναι.
2: Ναι, μάλιστα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 39 οδηγός.
2: 39. Και εσύ, τρεις ταινίες με τον Brad Pitt που ο αγγλικός τίτλος τους είναι μία λέξη.
9: Πρωί.
2: Καλά, έλα ρε αδερφέ, τώρα πρωί. Πήρες τηλέφωνο, έχω βγάλει εδώ πέρα πατέρες, διάκονους και αυτά μου βγαίνεις εσύ, προχώρα. Πάμε.
3: Έλα ο Νίκος, Νίκο. Που και αυτός επιβεβαιώνει να ξέρει.
2: Έλα Νίκο.
10: Καλημέρα.
2: Και αυτός πάτε πριν, αλλά από τους άλλους. Εσύ πρέπει να είσαι παπάς από αυτούς που κόβονται.
10: Όχι παπάς, δεν είμαι παπάς, όχι.
2: Δεν είσαι παπάς.
10: Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος παπάς που βγάλατε είναι από το χωριό μου.
2: Ναι, έλα. Είναι, και είναι, α, έλα ρε εσύ.
10: Είναι όντως και είναι παπάς και λέω αποκλείεται, λέω πάτερ Αθανάσιος αυτόν θα βγάλει.
2: Τι λέει ρε φίλε.
3: Από ποιο χωριό είσαι.
2: Εντάξει, μην τον δώσεις τον άνθρωπο, μην το πεις, δεν χρειάζεται.
10: Δεν τον δίνεις στεγνά.
2: Είναι καλός τυπάκος όπως τον ακούσαμε.
10: Ωραίος
2: είναι. Ναι.
10: Είναι ο μοναδικός που βιβίωσε στο χωριό μου.
3: Ναι, μ' αρέσει. Καταλαβαίνω. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να τον δώσουμε, γιατί είναι ωραίος.
2: Ναι. Έλα. Μην πεις χωριό, από ποια περιοχή είσαι.
10: Από Βόλο.
2: Από Βόλο, τα φιλιά μου. Πώς πάντα πάνω, τι λέει πάνω, η φάση για τουρισμό φέτος.
10: Φέτος,
2: αμυγδαλοσυγκομιδία. τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πες μου τρία πράγματα που μπορεί να κολλήσεις. Εκτός από ασθένεια και αυτοκόλλητο.
10: Τι κολλάω.
2: Εγώ ξέρω, αλλά το θέμα είναι να το ξέρουν οι γονείς σου.
10: Όλοι τα.
2: Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
5: Έχουμε Μητροπολίτη.
2: Ναι, έλα παιδιά, μην αρχίσεις βλακίες τώρα. Βγήκε ένας κανονικός παπάς, μην το...
5: Μη λες έτσι αρχικά.
2: Μα βγήκε ένας άνθρωπος, ένας πάτερ τώρα, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβεις ότι η εκπομπή τώρα έχει ξεπεράσει θρησκείες, εθνικότητες, Τουρκίες. Δεν σε ξέχασα.
3: Λοιπόν,
2: έχουμε ξεπεράσει...
5: Για πρώτο Μητροπολίτη.
2: Τα τέτοια.
3: Έχω τον Γιώργο, άμα δεν απαντήσει, ο Μητροπολίτης.
2: Έλα, κλείσω να το πω.
5: Κάτσε, παιδιά, μου ακούει.
2: Θα ακούσω όλο το ringtone. Εντάξει, αυτοί που έχουν ξεχάσει το ringtone του κινητό, κλείσανε. Κλείσανε.
3: Έλα, πάρε το Γιώργο.
2: Κλείσανε και το σηκώνει ο.
5: Νάτος.
2: Ναι, έλα, φιλέ.
5: Όχι.
2: Κλείσανε τώρα.
10: Το Γιώργο.
2: Έλα. Ο.
10: Δημήτρη.
2: Ο.
5: Αγόρι μου.
2: Έλα.
3: Κάτω.
10: Πώς πέρασες απάνω και τι θέλω να πάω κι εγώ. Πώς πέρασες.
5: Πάρα πολύ όμορφα. Φάνησε δεν μπορεί να εκνευρίζεται όταν τα ακούει.
2: Κάτω που είσαι.
10: Είμαι Αθήνα για δουλειά.
2: Ναι.
10: Γίνεται χαμός.
2: Λέγε, άστα αυτά τώρα. Καλοκαίρι τι έκανες.
10: Είχα πάει Κρήτη, ρε εσύ τι φτωχοί που είμαστε.
2: Τι εννοείς.
10: Φάνη, γι' αυτό εσύ πήγες εκεί στη γυναίκα σου και έχεις γίνει ιστόγαμπρος. Όταν τα έλεγα εγώ, με βρίζατε.
2: Ναι, ναι. Εμείς
10: ο άλλος πήγε. Πού τα βρήκε τα λεφτά ο Μίτσος και γύρισε όλο τον πλανήτη. Πόσα παίρνει.
5: Κάτσε εσύ, στη Βαλτική πήγα. 600 ευρώ.
10: Πόσα του δίνεις, Φάνη, μίλα.
2: Αδερφέ μου, πολλά από ό,τι φαίνεται. Πολλά.
5: Παιδιά, ήταν 600 ευρώ. Πήγε νέλα και διαμονή για 8 μέρες στην Αθήνα.
3: Καλή γυναίκα από την Ελλάδα.
10: Μήπως τον πλήρωσε ο Κόλλα να κάνει βόλτα το κουνάβι σε όλη την Ευρώπη.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω. Κιάτο, δεν ξέρω. Μου λες πληροφορίες που δεν ξέρω.
5: Ο Κόλλα είναι το Φρέντι.
2: Α, ο Φρέντι ο Κόλλα. Να σου πω, Κιάτο, για λέγε τώρα πώς πάει. Για λέγε πώς πάει πέρα η δουλειά.
10: Χαμός, αλλά τώρα αρχίζουμε και μένουμε μόνοι μας και θα πονέσει πολύ φαίνεται ο χειμώνας.
2: Ναι, ναι, αυτό θα είναι δύσκολο. Κάτω.
10: Έχει
2: κανένα κουμπάκι.
10: Για κοίτα μήπως θες τίποτα να μειοθετήσεις, είμαι καλό παιδί, όχι. Απλά τρώω πολύ, κατά τα άλλα είμαι κομπλέ.
2: Εσύ θα έρθεις να πάμε να κάνουμε δουλειές τώρα, εμείς θα ανοίξουμε μαγαζί μαζί. Κάτω,
10: με τι, εσύ θέλω να ανοίξω, κοντοσούβλι και Μάγκη Χριστοδουλόπουλο όλη μέρα.
5: Θα πάει τέλεια.
10: Εσύ ειδικά με τον μπαλτά μπροστά στη τέτοια. Πόσο να βάλω, κυρία μου, πόσο. Πόσο να το κόψω εδώ, να το κόψω εκεί. Αυτό θα σου είναι φοβερό.
2: Ρε άδερφε, δεν μπορώ να πω τώρα. Εγώ έχω και άλλες δουλειές. Δηλαδή, εκεί άμα είναι να στο ανοίξω, να το τρέξεις εσύ. Να βάλω εγώ τα λεφτά, να πάρεις τη δουλειά.
10: Μέσα. Άντε με δελέα.
3: Έτοιμος.
2: Κι άτο, φιλιά.
10: Η Μαρία.
2: Εδώ είναι.
3: Εδώ είμαι.
10: Όχι, τι θα κάνει η Μαρία στο μαγαζί. Ο Δημήτρης θα κάνει.
3: Α, εγώ δεν μπορώ σε αυτό το μαγαζί. Έχει πολύ κρατικό.
2: Είναι...
10: Μόνο και μόνο να σε βλέπω να τριχιάζει δρομαράκι. Και το ίδιο παθαίνω και εγώ όταν σε βλέπω. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Έτσι με τα καλά σου λόγια.
10: Να τη δώσει πέσει από τον Γιωργάρα. Να είναι καλά. Να είναι καλά.
3: Εδώ είμαι καλά. Τα ακούω.
2: Φιλάκια, Γιώργο, φιλάκια. Κάτω, ιστορικό κάτω.
5: Ωραία. Έχουμε πάμε. Στράτο.
2: Στράτο.
11: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στράτο μου, ηλικία, επάγγελμα.
11: 45 ταξιτζής.
2: Έλα, αγόρι μου, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πει.
11: Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου το Στράτο που μας ακούει.
2: Τα έστειλες.
11: Ναι, τα έστειλα τώρα.
2: Πάμε να παίξουμε. Πες μου. Τρία μέρη του ανθρώπινου σώματος που έχουν και τα δέντρα ως οτομασίες.
11: Φύλλα, μάτια, κορμό.
2: Φλοιός. Κορμός υπάρχει.
5: Ναι, κορμός είναι.
2: Κορμός, φύλλα, μάτια.
5: Τι μάτια, φύλλα, έχουμε φύλλα, ρε Φάνη. Πού τα έχεις τα φύλλα.
2: Μάτια, μάτια υπάρχουν στα δέντρα. Μάτια υπάρχουν.
3: Ναι. Κορμός υπάρχει.
2: Υπάρχει φύλλο στο ανθρώπινο σώμα.
5: Όχι.
3: Α, το φύλλο θηλυκό αρσενικό.
2: Όχι, ρε, φύλλο στο ανθρώπινο σώμα.
3: Όχι, ρε, παιδιά, δεν υπάρχει.
2: Γεια, φίλε, έχασες. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Κωνσταντίνος.
2: Κωνσταντίνε.
12: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
12: 35 οδηγός.
2: Οδηγός και εσύ. Τι γίνεται, ρε, παιδιά, σήμερα. Όλοι έχετε βγει, οδηγείς μέσα έξω. Με τι ασχολείσαι, μου το πες. Από πού μένεις?
12: Αστόπυρο.
2: Πω, τέλεια. Πες μου τρεις ταινίες τρόμου με κούκλα. Μπράβο. Έχει να τα πει. Σκέρι μουβι.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Γύρνα. Δεξιά.
11: Music.
10: Music 892.

0: Music 892.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα τη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Your girl could never
6: move like this.

Move like this.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport. Να δω.

0: Χθες έκατσα να δω Premier
1: City United.
0: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
1: Με δουλεύεις?
0: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
1: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι?
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
2: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά. Γύρνα. Δεξιά. Music.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: You know, I want your money.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle για πρώτη φορά στο Playground του 60. Για πρώτη φορά στο ίδιο stage οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Table Dot. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Full Circle στο Playground του 60. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the circle. Music 892.
1: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28. 8 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία,
0: εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούς.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γύρνα. Δεξιά.
13: Music.

0: και αστερόπι weekend. Ακού τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Πόσα χρόνια στα ραδιόφωνα, θέλω να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά που κάθομαι τόσο πολύ.
2: Κι εγώ.
1: Είναι η πρώτη φορά που τόσες μέρες είμαι εκτός αέρα.
2: Ξέρεις κάτι, εμένα δεν με χάλασε καθόλου. Μου έλειψε η παρέα μας. Μου έλειψε η δουλειά, αλλά παράλληλα μου άρεσε κιόλας. Γιατί συνήθως γυρίζω, ρε παιδί μου, μία μέρα πριν ξεκινήσουμε τη δουλειά. Ενώ τώρα γύρισα μια εβδομάδα πριν. Είχα το χρόνο μου να προσαρμοστώ, να μου έρθει πιο μαλακά.
1: Γιατί πώς πέρασε το καλοκαίρι και ήθελες προσαρμογή? Τι έκανες?
2: Ήμουνα ένα μήνα εκτός Αθήνας. Δεν φτάνει αυτό, ένα μήνα και κάτι ψηλά. Δεν σου πω.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, το εκτός Αθήνας περικλεί πολλά πράγματα. Κάντο λίγο πιο συγκεκριμένο. Ναι. Τι θα πει εκτός Αθήνας?
2: Ρε παιδί μου, είχα πάει στην Εύβοια διακοπές. Αλλά στην Εύβοια διακοπές δεν μετράει.
1: Περίμενε, και η Εύβοια είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Τι θα
2: πάμε,
1: πει,
2: να δώσουμε συντεταγμένες.
1: Μα τι θα πει έκανα στην Εύβοια διακοπές? Πού έκανε στην Εύβοια διακοπές?
2: Ήμουνα στην εξωτική Αμάρνη.
1: Αυτό, αγάπη μου, πες μου, τι που μου πουλάς.
2: Ξεκινάει, πιο γενικά.
1: Μα ξεκινάει και μου λέει εκτός Αττικής. Το κάνει πιο συγκεκριμένο, λέει κάπου στην Εύβοια. Πες Αμάρινθο, πες, ήμουν στο χωριό. Ντρέπεσαι?
2: Δεν ντρέπομαι καθόλου. Το έχω πει χιλιάδες φορές το
1: φοβάσαι
2: χωριό που δεν είναι και
1: χωριό.
2: Όχι, απλά ξέρεις, φοβάμαι. Μην έρθει του χρόνου και είσαι μαζί μου. Και έρχεσαι και με βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό είπα να το
1: γεννήσω. Θες να το αποφύγω?
2: Ναι.
1: Ότι θα σε ψάξω του χρόνου και θα έρθω και στην Αμάρινθο να σε βρω. Αλήθεια, έτσι θα γίνει.
2: Γιατί έχουμε μία χρονιά που πότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Τι έκανες αυτές, ήταν οι διακοπές μόνο?
2: Θα σου πω.
1: Πήγες κάπου αλλού?
2: Στην αρχή, επειδή το έκανα ένα. Και πέρυσι αυτό, αλλά πέρυσι είχα πάει και για κάμπινγκ, είχα κάνει και τις εκδρομές μου. Και πήγα, ρε παιδί μου, και κατέληξα στην Εύβοια, στην εξωτική Αμάνθο, και αρκετές μέρες. Το πήρα πολύ πάνω μου φέτος και λέω, α, κοίτα να δεις.
1: Βγήκε. Ας πάω και.
2: Βγήκε. Ας πάω φέτος μόνο εκεί. Δεν πειράζει. Δεν θα κλείσω τα υπόλοιπα. Πολύ μεγάλο λάθος. Βαρέθηκα. Δεν ήταν ότι πέρασα άσχημα. Αλλά δεν είχα πράγματα να κάνω, ρε παιδί μου, πάρα πολλά.
1: Εντάξει, γιατί φαντάζομαι και στο σπίτι με τους γονείς και σε όλη αυτή τη φάση.
2: Εντάξει,
1: στο παιδικό το δωμάτιο. Όσο και
2: ναι,
1: να είναι.
2: Ναι, ναι,
1: ρε,
2: δεν είχα το χώρο μου, δεν ήταν το σπίτι μου. Αλλά στο 90 τι έγινε? Με παίρνει ένας φίλος μου τηλέφωνο και μου λέει, να σου πω, είμαι στο δρόμο, πάω στην Άμφιση. Στο Άμφιση. Ναι, γιατί κατάλαβα ότι θα με καλέσει.
1: Άφησε
2: ναι,
1: στην Αμάρινθο ναι, ναι, ναι. Και πήγε στην Άμφιση. Μπράβο,
2: ναι,
1: ρε
2: παιδί. Ναι.
1: Τι απόφαση ήταν αυτή? Τόσο χάλια είναι η Αμάρινθο.
2: Ρε, δεν είναι τόσο χάλια. Αλλά...
1: Για να επιλέξει το καλοκαίρι την Άμφιση, ας πούμε.
2: Γιατί μια χαρά πόσο... είχαμε σαβάσει την Άμφιση και πηγαίναμε.
1: Σαβάσει. Είχαμε, πώς λέμε, είχαμε σαν βάση τα Άραντοχούνα και πηγαίναμε μετά απέναντι στα νησάκια.
2: Συγγνώμη ρε φίλε που εμείς δεν πήγαμε στη Βραζιλία, χώρα μας.
0: Ευθύμης και Αστερόπι Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Επέστρεψε, παιδί μου, ο κόσμος και πηγαίνει τώρα τέτοια ώρα γυμναστήριο. Γυρίζει από το γραφείο. Κάτι πάει να κάνει.
2: Ποιος πηγαίνει καλέ γυμναστήριο? Αν πήγαινε, τι είμαστε, Ρίο ντε Τζανέιρο? Όλοι αυτοί που έχουν κίνηση πάνε γυμναστήριο και γιατί είμαστε έτσι όπως είμαστε? Άσε μας καλά.
1: Την κρίνια είναι αυτή τώρα.
2: Μα τώρα γυρνάνε, λέω, από το γυμναστήριο και δημιουργήσαμε κίνηση.
1: Μπορεί να είναι γραφείο, μπορεί να είναι γυμναστήριο.
2: Σε ποιο ουράνιο και τόξο, κυρία μου, όλοι γίναμε ξαφνικά Βραζιλιάνοι και Βραζιλιάνες?
1: Κάποιοι πάνε γυμναστήριο το απόγευμα, ρευτεί, μετά τελειώνουν τη δουλειά τους.
2: Αυτοί που πάνε γυμναστήριο πηγαίνουν με τα πόδια, θέλω να σου πω. Δεν πηγαίνουν
1: άμα
2: με τα
1: εσύ τελειώσει τη δουλειά σου και δεν προλαβαίνει άλλη ώρα, θα πας κατευθείαν με το αυτοκίνητο στο γυμναστήριο. Αμέσως. Επειδή πήγε Ευθύμης, παιδιά, στη Βραζιλία τώρα και τώρα δεν είμαστε έτσι εμείς.
2: Μα τώρα μου περιγράφεις μια άλλη χώρα. Λες και δεν βγαίνουμε κάθε βράδυ έξω να δούμε τι γίνεται. Όλοι πήγαν ξαφνικά γυμναστήριο και δημιουργήσαν κίνηση.
1: Ωραία, ωραία. Να σταματήσουμε να βγούμε τώρα έξω, να σταματήσουμε έναν άνθρωπο έτσι και πάει γυμναστήριο. Τι γυναίκα.
2: Να σε στείλουμε εδώ πέρα στο Κηφισό να κάνεις ένα παρκούρ.
1: Έχει πολύ μεγάλα.
2: Μπορεί πάνε και ό,τι γίνει. Δεν πειράζει. Και αν δεν τα καταφέρεις, θα σε αγαπάμε. Δεν πειράζει. Σταμάτα ένα μάξι.
1: Ρε θυσία, θα γίνω και την εκπομπή. Δεν σε πειράζει όμως.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Και μιας που αναφερόμαστε στους Gen Z, γιατί για αυτοί τώρα πάνε να σπουδάσουν.
2: Σωστά,
1: είναι Gen Z περίπου σε αυτή την ηλικία. Θέλω να σου πω για ποιο λόγο αυτά τα παιδιά δεν κάνουν μπάνιο.
2: Δεν ξέρω αν έχει πάει γυμναστή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι λίγο αυτή η γενιά που δεν το έχει τόσο πολύ με το λούσιμο. Είναι αυτή η γενιά που λέω εγώ, η Gen Zέχνη. Καταλαβαίνεις, δεν είναι, η Gen Zέχνη.
2: Δεν έχω συναστραφεί με αυτή τη γενιά, μάλλον ναι, καλά κάνω από ό,τι μου λες. Για πες.
1: Το Z βγαίνει από το Ζέχνο, γιατί τα αγόρια επιλέγουν να μην κάνουν μπάνιο και να μην βάζουν αποσμητικό. Υπάρχει ένα κίνημα τώρα αυτό. Είναι το natural mask. Αυτό έτσι λέγεται, παιδιά. Είναι η φυσική μυρωδιά του σώματος, η οποία περιέχει φερομόνες, οι οποίες υποτίθεται ότι ελκύουν υποσυνείδητα τους πιθανούς συντρόφους.
2: Γιατί τι είμαστε, αρκούδες? Τι λες, μωρέ?
1: Σαν τις αρκούδες και τα σκυλιά.
2: Κύριε εποχή ζευγαρώματος.
1: Ρε παιδί μου, δεν έχεις εσύ ακούσει κάποια φίλη σου να πει πω αυτός, ρε παιδί μου, μυρίζει υδροτήλα, τι άντρας είναι αυτός?
2: Ναι, ένα τσάκ, ρε παιδί μου, λίγο μετά από γυμναστήριο που είναι μπλεγμένο μαζί με αποσμητικό.
1: Ναι.
2: Το αποσμητικό νικάει όμως την υδροτήλα και είναι απλά ένα τσάκ. Δεν είναι να βγεις ραντεβού άπλητος τώρα.
1: Καταρχάς, να πούμε, αποσμητικό και υδροτήλα ποτέ δεν τα κάνουμε κόμπο. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν γίνεται μίξ,
2: ναι,
1: αυτό, παιδιά, γιατί...
2: Το προτιμάς και εδώ την
1: είναι
2: υδροτήλα,
1: βόμβα. Όχι, άκουσα με τώρα. Άμα είσαι άλουστος, άπλητος και βάλεις από πάνω αποσμητικό, όχι κουνάβι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι,
2: ναι,
1: μανιτάρι, ατομική βόμβα, sky μπροστά.
2: Ναι, αλλά εγώ αυτή την προσπάθεια κάπως μπορώ λίγο να την αναγνωρίσω, γιατί προσπάθησε.
1: Αυτός είναι ο στόχος, τέλος πάντων, της νέας γενιάς των αγοριών, να μεγιστοποιήσουν τη βιολογική τους ελκυστικότητα.
2: Ναι.
1: Είναι θέμα έλξης αυτό το ζήτημα.
2: Και πιστεύουν αυτοί ότι θα βρουν το άλλο τους μισό έτσι.
1: Πιστεύουν ότι μέσα από τις μυρωδιές, όπως κάνει ο μελισσούλος τη μελισσούλα, όπως κάνει ο αρκούδος στην αρκούδα, η μυρωδιά θα σε οδηγήσει και το θηλυκό από τη μυρωδιά θα πάθει κακό. Κάτι βέβαια που δεν επιβεβαιώνει η επιστήμη.
2: Κάπως έτσι δηλαδή σταμάτησε η αναπαραγωγή του είδους στη Gen Z.
1: Δεν υπάρχουν αποδείξεις, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει απομονωθεί ή αποδειχθεί κάποια συγκεκριμένη ανθρώπινη φερομόνη που να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ενώ, ας πούμε, φτάνουμε και στα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή η αποφυγή του σαπουνιού οδηγεί απλώς στη συγκέντρωση βακτηρίων που διαβάζω εδώ διασπούν τον υδρότα. Προκαλούν κακοσμία. Κάτι που συνήθως λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας.
2: Σόπα! Η Gen Z πώς θα βγάλει αυτά από το κεφάλι της? Δηλαδή, τι σκέφτηκε και το αποφάσισε αυτό? Πού το είδε να λειτουργεί?
1: Εντάξει, μπορεί και να, δεν ξέρω. Θες να μυρίσει τη μασχάλη μου, λέγω. Όχι, δεν μυρίζει, είναι.
2: Βασικά, τη δικιά σου. Ίσως και να μπορώ. Ίσως και να μπορώ.
1: Γουστάρεις μασχάλη,
2: σε έναν άγνωστο.
1: Κατάλαβα. Πόδι.
2: Σταμάτησα, ρε.
1: Πατούσα.
2: Ηρέμησε.
1: Όχι, να τη μυρίσω, όχι να σε
2: παρακαλώ.
1: Λέω, μας αρέσει, ρε παιδί μου.
2: Τι κάνει τον κόσμο, τι μας αρέσει.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892. Τι παίζει εκεί?
1: Δωροστροφό τη Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Γύρνα. Δεξιά.
15: Music.

0: ταυτόχρονα. Μόνη της το αισθάνθηκε. Καλό είναι να αισθάνεσαι. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Ωραίο. Καλό είναι να αισθάνεσαι, να έχεις πράγματα, να έχεις αυτό το feeling που λένε σε αυτήν εδώ την χώρα. Και αν αισθάνεσαι πολλά ωραία πράγματα, να ξέρεις ότι ένα πράγμα δεν πρέπει να αισθάνεσαι. Δεν πρέπει να αισθάνεσαι ότι κλέβεις, γιατί να το πούμε ότι η κλοπή είναι πολύ κακό πράγμα. Όποιος κλέβει, παιδιά, να του κοπεί το χέρι. Τόσο πολύ.
1: Καλέ, μία από τις 10 εντολές δεν είναι. Άλλα, τι λες τώρα, βέβαια.
0: Γιατί δεν ξέρω άμα το είδατε γι' αυτό να τον πασίγνωστο Κομωτή, που καταγγέλλεται με αλφαγιώτα, 2 γάμα, 2 λάμδα αλφαγιώτα.
1: Όχι, καταγγέλλεται. Γραφεία σήμερα στα καλύτερά της, ναι.
0: Να τα γράφουμε και σωστά και να τα λέμε. Για κλοπή. Έχουν καταγράψει, στη Μύκονο έχουν συμβεί όλα αυτά.
1: Μα στη Μύκονο.
0: Εμάς σωστά, ναι, μας στη Μύκονο, πού αλλού. Κομωτής πασίγνωστος. Μπήκε και φαίνεται ότι πήρε διάφορα αξεσουάρ από ανάκριβα αντικείμενα. Πού θα πήγαινε?
1: Μα
0: στη Σύφνο.
1: Μα είσαι στη Μύκονο.
0: Στα Ήμια θα πήγαινε ο πασίγνωστος Κομωτής. Πού θα πήγαινε? Στη Μύκονο θα πήγαινε.
1: Μάμα, είσαι πασίγνωστος Κομωτής. Τι ανάγκη έχεις? Όχι ότι γενικά δικαιολογείται η κλοπή με κάποιο τρόπο.
0: Αστερόπι μου, να σου μιλήσω για κάτι πασίγνωστους. Που αυτοί και αν το έχουν ανάγκη.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, γιατί ο πασίγνωστος τι σημαίνει, ότι έχει και λεφτά.
1: Μα έχει το όνομα, παίρνει. Ρε παιδί μου, δεν παίρνει όσο παίρνει ένας κανονικός κομμωτής.
0: Που το ξέρει, καλά, μπορεί να έχει αναδουλειές. Επίσης, να πούμε ότι είναι και χούι. Εννοώ ότι αν είναι πάθηση, αν είναι κλεπτομανής.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Αυτό είναι και στο σπίτι σου μπορεί να το καλέσει και ξαφνικά να λείπει το βάζο. Και να λείπει πολυθρόνα. Κατά και να τη σέρνει μαζί.
1: Δεν έχω τόσο ακριβά πράγματα στο σπίτι μου.
0: Τον φωτογραφίζουν γενικά. Έχει κυκλοφορήσει έτσι ένα όνομα το οποίο εμείς προφανώς και δεν θα πούμε. Δεν θα μπούμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά γενικά ένα όνομα.
1: Ναι, τη στιγμή που δεν είναι και επίσημο, δεν μπορούμε να πούμε.
0: Ένα
1: κάτι.
0: Όνομα παίζει, παιδιά. Να σας πω ότι μία ιδιοκτήτρια ενός μαγαζιού με αξεσουάρ,
1: ναι.
0: Ωραία, κατηγορεί έναν πολύ γνωστό κομωτή για κλοπή πανάκριβων αντικειμένων. Έχει γίνει μια καταγραφή στο κατάστημά της. Αυτή έκανε καταγραφή. Είδε ότι έλειπαν δύο πράγματα, γυαλιά ηλίου αξίας 500 ευρώ και ένα φυλαχτό σε σχήμα γάτας αξίας 500 ευρώ επίσης.
1: Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Το φυλαχτό σε σχήμα γάτας. Λες να είναι αυτές οι γάτες που κουνάνε το ένα χέρι, έτσι.
0: Αυτά είναι στα κινέζικα, κάνουν. Ρε. Ποια γάτα.
2: Ευθύμης και Αστερόπι Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Πότε θα επιστρέψει και η σωστή φάση με τη διατροφή δεν ξέρω και πότε θα μπούμε σε κανένα πρόγραμμα. Γιατί μετά τις διακοπές που έχουν περάσει και δύο εβδομάδες, ακόμα η ουρανή είναι ανοιχτή. Ακόμα δεν έχει κλείσει η όρεξη, παιδί. Πώς κλείνει.
2: Κουμπί.
1: Τι κουμπί, ρε φίλε.
2: Κουμπί.
1: Το έχουμε φάει και αυτό το κουμπί.
2: Το κουμπί του τζιν. Δεν κλείνει και εκεί λες.
1: Και αυτό το κουμπί το έχουμε φάει. Πραγματικά. Και δεν είναι ιδέα μου. Πεινάω. Δηλαδή δεν είναι αυτό. Δεν είναι που λέει.
2: Το είπε και εσύ.
1: Νερό. Έχει λιγούρες. Έχει. Όχι. Παιδιά, πεινάω. Έχει ανοίξει όλο αυτό το πράγμα. Πείνα. Είναι τα ωράρια. Θέλει. Επειδή είχαμε συνηθίσει διακοπές να τρώγαμε και άλλες ώρες και τώρα πάμε λίγο να το στρώσουμε. Πότε σταματάει αυτό, δεν ξέρω. Πώς θα μπούμε σε κανονικά επίπεδα.
2: Άμα κυλήσεις και ξεκινάς να μην κάνεις διατροφή, μετά σε παίρνει μπάλα, ρε παιδάκι μου. Οπότε όπως κύλησες, έτσι πρέπει μια μέρα να πεις τέλος. Δεν είναι ότι το έχω κάνει, με κοιτάς έτσι. Είναι ότι το προσπαθώ πάρα πολύ. Και προσπαθώ να βρω tips για να το κάνουμε μαζί.
1: Αυτό είναι το tip, δηλαδή.
2: Θεωρώ ότι ναι, μια μέρα πρέπει να πεις όχι, πρέπει να σταματήσω και να ξαναμπω στο πρόγραμμά μου.
1: Αυτό είναι.
2: Γιατί αλλιώς δεν έρχεται η όρεξη από μόνη της.
1: Πρέπει να πεις θα σταματήσω στα 2 γεμιστά.
2: Ναι.
1: Όχι στα 5 γεμιστά.
2: Στο μισοταψί.
1: Κατάλαβε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά επειδή ακόμα έχει καλοκαίρι, νιώθεις. Νομίζω. Θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Καταρχάς, να ανέβουμε στη ζυγαριά. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τολμήστε να ανεβείτε στη ζυγαριά. Το επόμενο είναι να δοκιμάσεις αυτό το ρούχο που ναι, μεν σου αρέσει.
2: Αλλά.
1: Αλλά ταυτόχρονα δεν ήταν και. Σου ήταν και ίσα ίσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν σε έπαιρνε.
1: Δηλαδή, κούμπονε. Και ήταν μέχρι εκεί, κατάλαβες, δεν ήταν για παραπάνω.
2: Ναι, δεν ήταν να πάρει, δεν ήταν να πιεις λίγο νερό παραπάνω μια μέρα. Αυτό ήταν τόσο τσίτα.
1: Αυτό τώρα αν προσπαθήσεις να το βάλεις.
2: Σκίστηκε.
1: Δεν σκίστηκε, δεν ανέβηκε.
2: Ναι.
1: Έχει μείνει στον αστράγαλο.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στο Music 892.

0: Music 892.
1: Υδραυλικά ψυχτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition κάνουμε. Special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Το θέμα είναι ότι επιστρέψαμε. Το θέμα είναι ότι θα είμαστε εδώ και θα ξεχειμονιάσουμε. Σκεφτόμενοι το καλοκαίρι μας. Μας είπες πως πέρασε το καλοκαίρι σου, αυτό το φετινό. Τι έφαγες όμως, δεν μας είπες. Θέλω ένα πιάτο έτσι που σου έμεινε το καλοκαίρι, από το φετινό το καλοκαίρι.
2: Κοίτα, δεν έχω να σου πω ένα πιάτο το οποίο με συγκλώνησε και δεν το έχω ξαναφάει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί όπως σου είπα. Εύβοια, Μάρνηθο και Άμφισσα ήμουνα. Οπότε εκεί πέρα τα έχω φάει ό,τι είναι να φάω. Δεν είχα κάτι καινούριο να δοκιμάσω. Αλλά αυτό το οποίο αναπολώ από το καλοκαίρι μου και λέω Χριστέ μου, δεν μπορεί να ήταν αλήθεια. Είναι μια μέρα που είχαμε πάει στην Κίμη σε ένα φίλο, ο οποίος κάνει ψαροντούφεκο και είχε βγάλει χταπόδι και μας το έψησε εκείνη την ώρα, άναψε φωτιά και ήπιαμε μαζί και ουζάκι. Είναι αυτό που λες από τη θάλασσα στο πιάτο σου κυριολεκτικά.
1: Καλά, αυτοί που ψάχνουν, που πιάνουν χταπόδια, τα ψήνουν και τα τρώμε εμείς, πόσο τέλειο. Αν πλένουν και
2: υπέροχο,
1: τα πιάτα μετά.
2: Υπέροχο, υπέροχο.
1: Αν μπορούν να πλένουν και τα πιάτα.
2: Βρε χαλάλι,
1: θα ήταν τόσο τέλειο όλο αυτό το ζήτημα. Μπράβο, ωραίο.
2: Εσύ τι έφαγες και σε ενθουσίασε που γύρισες και τον κόσμο.
1: Εγώ στη Βραζιλία έφαγα πάρα πολύ ωραία. Εκεί έχουν βάσει. Πολλοί παίζουν με το γάλα καρύδας. Και υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές. Και γενικά με διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά έφαγα αυτό το παραδοσιακό το δικό. Δεν είναι ακριβώς, είναι το εθνικό πιάτο αυτό της Βραζιλίας. Είναι μαύρα φασόλια κατσαρόλας. Ξέρω, ακούγεται πολύ χάλια. Ακούγεται χάλια. Αλλά τα μαγειρεύουν με διάφορα κρέατα εκεί πέρα μέσα. Βάζουν και λουκάνικα. Είναι πικάντικο.
2: Ναι.
1: Κάνει τζιζ, ρε παιδί μου. Ωραία.
2: Φαντάζομαι από το λουκάνικο.
1: Και μάλιστα υπάρχει και μία μέρα της εβδομάδας, δηλαδή πέσαμε σε Τετάρτη, που λένε εντάξει, παιδιά, σήμερα αυτή η μέρα είναι να φάτε αυτό το πιάτο. Το
2: αλήθεια.
1: Ναι, αυτό νομίζω θα ξεχωρίσω πάρα πολύ.
2: Δεν ακούγεται νόστιμο, αλλά σε πιστεύω. Γιατί
1: η φεϊζοάδα. Πορτογαλικά. Φεϊζοάδα.
2: Φεϊζοάδα,
1: κάπως έτσι. Φεϊζοάδα, ναι. Εντάξει, ακούγεται χάλια, εσύ θα μας πεις για χάλια. Που σε είδα τις προάλλες, το έφερε κιόλας, γιατί μου λέει θα το δοκιμάσει. Δεν ξέρω αν βλέπετε τα story της Αστερόπης, παιδιά. Για πρωινό η κοπέλα.
2: Άντε πάλι.
1: Που θα μου πει γιατί πήραξαν τα φασόλια με τα κρέατα.
2: Ρε φίλε, φασόλι με λουκάνικο, τώρα μαύρο φασόλι.
1: Θα σας πω μόνο αυτό. Και αμέσως μετά θα το αναλύσουμε λίγο. Δεν θέλουμε να φύγετε. Γιατί το έφερε να το δοκιμάσω.
2: Ναι, να δεις ότι δεν είναι τίποτα.
1: Επειδή επιμένει ότι είναι νόστιμο.
2: Είναι πολύ ωραίο.
1: Η κοπέλα το πρωί τρώει γιαούρτι με αυγά. Και τα κάνει και story και νομίζει ότι είναι λιμπιστικά.
2: Ναι.
1: Βάζει και λάδι, βάζει και αλάτι και πιπέρι και το κάνει.
2: Φίλε, είναι όνειρο.
1: Φίλε.
2: Καταρχάς, σε γεμίζει ενέργεια, παιδί μου.
1: Καλά. Σε γεμίζει ενέργεια στην τουαλέτα.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι κοκτά, είναι αδεία!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
6: Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Είμαστε Αττικοί Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακολούθησέ μας στο TikTok. At official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων. Εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Να δω

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Oh, Father, tell me.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γύρνα. Δεξιά. Music 8.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle για πρώτη φορά στο Playground του 60. Για πρώτη φορά στο ίδιο stage η αγαπημένη του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Table Dot. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Full Circle στο Playground του 60. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 8.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: κάνε αδείο.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη το μισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Παναγάκη.
1: Music 892.
2: Πολύ
1: μπροστά.
3: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
4: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
3: Κλείστο.
2: Ναι,
3: τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο.
2: Μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: ακροματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.